0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπητά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
2: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
1: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
2: Βέβαια.
1: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
2: Ναι,
1: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
1: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
2: Ρε, τι πάθαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημερούδια σας.
1: Νάτι, ήρθε η Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ.
2: Εδώ είναι, κατέφτασε Παρασκευή.
1: Και για την Αντιγόνη σήμερα είναι σαν να είναι αποφύτηση αυτό που θα ζήσεις, έτσι. Θα το γιορτάσουμε εδώ πέρα.
2: Σας θέλω όλους μαζί μου σε αυτή την ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που θα είναι όλη αυτή η εκπομπή σαφέστατα μέχρι και τις 11.
1: Αυτή θα μείνει στη μνήμη σου για πάντα, σίγουρα.
2: Αχ, ναι, αυτά τα πρωινά ξυπνήματα θα μείνουν στη μνήμη μου. Αλλά όπως το είπες, θα είναι μια ανάμνηση πλέον από Δευτέρα.
1: Από σήμερα, σε λίγο, μη σου πω και τώρα που ξύπνησες το πρωί, πρέπει να το έκανες αυτό, πρέπει να άλλαξες το ξυπνητήρι σου.
2: Το άλλαξα να μην
1: χτυπήσει.

0: να μην χτυπήσει από τύχη, από λάθος τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Η Μάγδα επιστρέφει την Δευτέρα, οπότε η Αντιγόνη επιστρέφει και αυτή στην ώρα της στο 11.02. Ε.
0: Ναι, σαφέστατα. Εκεί θα είμαι εγώ να σας κρατώ το χέρι, να σας κρατώ συντροφιά μετά τα πρωινά, τα Καρντάσια, τα παραδοσιακά και τα πατροπαράδοτα.
1: Οπότε να ξεκινήσουμε την αποχαιρετιστήρια εκπομπή τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
0: Ξεκινάμε. Πάμε, Γιώργο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, μας λέει ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, στο πρωινό της Παρασκευούλας 2 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Βεβαίως και μέλη μαζί. Ιουστινός, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
1: Τι είναι διεθνής ημέρα?
0: Μη βίας.
1: Μη βίας.
0: Μη βία.
1: Α, μη βίας. Μη...
0: όχι ο Δίας. Όχι. Εκείνο θα ήταν κάτι άλλο το Δία.
1: Και θα έλεγα τι είναι αυτό.
0: Μη
1: βίας. Μη βίας. Ναι, το ψηφίζουμε. Μη βίας. Πολύ ωραία.
0: Σαν σήμερα στα σημαντικότερα γεγονότα, ο Κάρολος Δαρβίνος το 1836 επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πεντετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν να διατυπώσει τη θεωρία τη φυσικής επιλογής. Mm-hmm. 1941 η ναζιστική Γερμανία σαν σήμερα ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα, γνωστή και ως επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: Mm-hmm.
0: Σαν σήμερα 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκα Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας. Και τέλος, 2016 οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 Έλληνες στις έρευνες που γινόταν εκεί για τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Το 90% δήλωνε δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης, το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός το 2016, 42% ο Μητσοτάκης, το 23% ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ κανέναν από τους δύο απαντούσε το 32%. Διχασμένη ήταν και η γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνούσε με τις εκλογές, ενώ το 46% διαφωνούσε. Πότε είχαμε μετά εκλογές, το 17, είχαμε το 19.
1: Πόσο χρόνια είναι τώρα στο...
0: ο Μητσοτάκης 2 τετραετίες, 8 χρόνια.
1: 2 τετραετίες, 8 χρόνια το 2018.
0: Αλλά τότε έγιναν οι εκλογές και βγήκε ο Μητσοτάκης μετά το 16. Okay. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, ο Ματχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός, δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές του. 1869 είχε γεννηθεί. Σαν σήμερα γεννιέται και ο Sting το 1951, τραγουδιστής, βασίστας των Police. Στους θανάτους, σαν σήμερα από την ζωή, φεύγει ο Tom Petty το 2017, Αμερικανός ρόκερ.
1: Okay. Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονικούλα μας θα ξημερώσει στις 7:25 ακριβώς, παρακαλώ, ενώ θα ανοιχτώσει στις 7:09. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το φως του ήλιου. Mm-hmm. Και σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λατρεύω τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα ζώα.
0: Για πες.
1: Οπότε θα σε πάω στο Ζωικό Βασίλειο για ακόμη μια φορά.
0: Πάλι για δόντια θα μου πεις.
1: Όχι, δεν θα σου πω για κάστορα, ναι, αλλά θα σου πω για βρύδα.
0: Για βρύδα, συμπαθητικά λοιπόν, και αυτά. Σαν κάστορες είναι και αυτά.
1: Ναι, είναι πολύ γλυκούλια. Ναι. Οι θαλάσσιες ενιδρίδες, λοιπόν, ή αλλιώς βίδρες,
0: ναι,
1: κρατιούνται από τα χέρια, χεράκι-χεράκι, όταν κοιμούνται στο νερό, σχηματίζοντας σχεδίες. Το κάνουν αυτό, λέει, για να μην παρασυρθούν από τα θαλάσσια ρεύματα και χαθούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μάλιστα, μερικές φορές τυλίγονται και με φύκια για επιπλέον ασφάλεια, ώστε να μείνουν δεμένοι στο ίδιο σημείο.
0: Α, οι γλυκούλες.
1: Εγώ κάπου εδώ μπορώ να λιώσω.
0: Συγκινήθηκες με τη βρύδα τώρα, έτσι.
1: Χεράκι-χεράκι.
0: Τα άμα τη έβλεπες από κοντά, θα τη χάιδευες τη βρύδα, δηλαδή.
1: Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι πολύ γουτσουγούτσου, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ λίγο τα φοβάμαι τα άγρια τα ζώα, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις τι θα κάνει.
1: Δεν ξέρεις τι θα κάνει, αλλά τώρα η βίδρυ είναι και μικρούλα. Εντάξει, είναι έτσι γλυκούλα.
0: Θα τη πιάσει το χεράκι τη και εσύ για να τα πει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Ζαφ, Αύγουστο, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Καλημερούδια σας.
0: Για πες, Αντιγόνη, πώς τα πέρασες χθες?
1: Κοίτα, χθες, καλά, χθες, τώρα που τα θυμάμαι ένα-ένα. Εκτός του ότι, πήγα γυμναστήριο για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα. Το λέω συνεχώς γιατί είναι τσεκ που πρέπει να κάνω. Είναι από τους στόχους μου δηλαδή. Οπότε μπράβο μου, θα πω εγώ. Mm-hmm. Μπήκα στην κουζίνα το μεσημέρι μέχρι να πάω στην άλλη τη δουλειά. Και λέω, θα φτιάξω δική μου γκρανόλα.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Πώς φτιάχνει γκρανόλα?
1: Πήγε ανέλπιστα καλά, για να μην ξαναγοράσω απ' έξω, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, πήρα τη βρώμη, το σακουλάκι, το καθαρό με τη βρώμη τη σκέτη. Mm-hmm. Βάζεις ουσιαστικά μέσα λίγο λάδι, για να μπορεί όλο αυτό το μείγμα κάπως να ομογενοποιηθεί μαζί με τα υπόλοιπα, να γλιστράει.
0: Ελαιόλαδο.
1: Λίγο, πολύ λίγο όμως, έτσι, για να μην φαίνεται στη γεύση. Έβαλα ταχίνι, αρκετό ταχίνι, ίσως μισό βαζάκι από αυτά που παίρνουμε απ' έξω. Χωρίς ζάχαρη και αυτό. Έβαλα ξηρούς καρπούς, αμύγδαλο ψημένο πήγα και πήρα, οπότε τα κόβεις μικρά κομματάκια. Έβαλα καρύδι, έβαλα ηλιόσπορο και σταφίδες, μπόλικη κανέλα, και αυτό μετά το έκανα μία μάζα, όλο να έρθει, ρε παιδί μου, να ομογενοποιηθεί. Δένεται μεταξύ του γενικότερα, το βάζεις σε μία λαδόκολλα σε μεγάλο ταψί για να μπορέσεις να το απλώσεις σαν ένα πολύ λεπτό στρωματάκι και το βάλα στο φούρνο. Και μετά αυτό όσο αρχίζει και στερεοποιείται, το ανοίγεις και αρχίζεις και το σπάς σε κομματάκια για να ψηθεί και λίγο καλύτερα μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Έτοιμη.
1: Έκανα.
0: Μπράβο.
1: Για πεντανόστιμη, δεν πρόκειται να ξαναπαραπέξω. Με το γιαούρτι μου, ό,τι θες εσύ.
0: Ωραία.
1: Αλλά επειδή εγώ έπαιρνα για γιαούρτι, λέω θα αρχίσω να κάνω δική μου.
0: Ωραία. Οικονομικά δηλαδή.
1: Σας έδωσε και συντάγη πρωί-πρωί, δηλαδή. Τι άλλο θέλετε?
0: Τυχερή η πρωινή που ξυπνήσατε στα 22 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε τα πρωινά σας στα Καρντάσια. Εγώ σπίτι την έβγαλα. Δεν πήγα ούτε γυμναστήριο, βαρέθηκα. Ετοίμασα λίγο τα πράγματά μου γιατί θα φύγω, σου είπα σήμερα, στα Πάτρια Εδάφη. Και είδα την εθνική μας, την ομάδα που μπράβο και αξίζαμε και την νίκη, μη σου πω κιόλα.
1: Είδα ότι μπήκε, ήμασταν 2-0.
0: 2-0, 2-2 έληξε. Αλλά παίξανε πάρα πολύ ωραία. Περάσανε και οι οπαδοί της Ολλανδίας κάτω από το σπίτι μου. Τους χάρηκα και αυτούς γιατί ήταν έτσι. Τραγουδούσαν τα τραγούδια της ομάδας. Δημένοι όλοι στα πορτοκάλι. Μπροστά τους ένα λεωφορείο βανάκι που αυτό ακολουθεί μάλλον την αποστολή σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που πάνε και παίζουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είναι με το λεωφορείο σε όλες τις χώρες που θα πάει να παίξει η Ολλανδία. Νομίζω μετά παίζει με Σερβία, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Κάνει το τουρνέ και βλέπουν έτσι τους αγώνες της εθνικής τους ομάδας.
1: Έπρεπε να τους ανεβάζεις πάνω, να τους δείξεις τι πάει να πει ελληνική φιλοξενία.
0: Ήταν πάρα πολύ. Τους λέω πάντα απέναντι, κεραστείτε από το μίμι κάνα σουβλάκι.
1: Τα σουβλάκια.
0: Και όλα καλά.
1: Μίμι's the best choice.

0: Ηλίας Καμπακάκης υποτίθεται στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, τι ωραία μέρα μας περιμένει σήμερα. Αυτό έχω να πω πραγματικά. Α, ναι. Τον βλέπουμε τον ουρανό. Έχει αρχίσει έτσι, ετοιμάζεται να, ο ήλιος να τον δούμε κιόλας. Έχει βγάλει ένα ωραίο χρώμα στον ορίζοντα, αν το βλέπεις από εδώ.
0: Το βλέπω από το τζάμι της πολυκατοικίας που κάνει μια αντανάκλαση.
1: Α, καλά. Πολύ ποιητικός, μου άρεσε αυτό.
0: Ε, ναι, αφού ενώ το έχω μια αντανάκλαση, δεν το βλέπω να βγαίνει. Οπότε...
1: Ο ήλιος από την αντανάκλασή σου. Λοιπόν, ναι, αυτό ναι. Το ωραίο, το ροδό, ροζό, αυτό το κάτι τέλος πάντων.
0: Πορτοκαλί θα το έλεγα.
1: Μπράβο, προμηνύμια υπέροχη ηλιόλου στη μέρα, δίχως προβλήματα.
0: Θα έχει ζεστούλα δηλαδή.
1: Θα φτάσουμε μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Έχει κολλήσει εκεί το κοντέρ τις τελευταίες 3 ολόκληρες ημέρες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία μας στους 15 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Και το ίδιο καλά, παιδιά, θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο. Η Θεσσαλονίκη έχει γλιτώσει από όλες τις κακοκαιρίες που έχουμε από τα μισά και κάτω της χώρας.
0: Νότια Ελλάδα επηρεάστηκε.
1: Ναι, ναι, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Εμείς ευτυχώς θα είμαστε καλά μέχρι και την Κυριακή, λοιπόν, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κάποια συννεφάκια έτσι για πλάκα την Κυριακή, αλλά τίποτα πραγματικά. Θα μπορέσετε να απολαύσετε τις βόλτες σας ήσυχοι πραγματικά. Τώρα θα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Δεν είστε ήσυχοι εκεί στον περιφερειακό. Δεν ξέρω τι κάνετε όλη μερή και όλη νυχτή. Έχει ξεκινήσει το ποτηλιάρισμα, λοιπόν, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Κάνουμε ένα ωραίο διαλυματάκι για να ξανασυναντήσουμε καθυστέρηση στο ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών. Έχουμε μποτιλιάρισμα, εννοείται, στο σημείο που συζητούσαμε και χθες στη Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Τα υπόλοιπα σημεία της πόλης για αυτή την ώρα είναι πάρα πολύ καλά.
0: Μιας που είμαστε στην κίνηση, είπες για τον περιφερειακό. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το ξημερώματα του Σαββάτου, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας, στο νου σας όσοι θα κινηθείτε βραδινές ώρες προς περιφερειακό.
1: Okay.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό, το 693-693-1003 πάντα ανοιχτό το Viber για τα μηνύματά σας, στα social Transistor 1003 και στο Spotify επίσης ακούτε την εκπομπή σε μόρφη podcast και οι εφαρμογές μας για iOS και Android πανέτοιμες να τις κατεβάσετε για να μας απολαμβάνετε από εκεί. Έχουμε και κάποιες πρώτες καλημέρες στο Viber να τις διαβάσουμε. Καλημέρα στο Ναταλάκι. Να φεύγετε, παιδιά, όπου δεν περνάτε καλά, να φεύγετε, λέει το Ναταλάκι. Αντιγόνη σου πάει πολύ το πρωινό. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή
1: να
0: Παρασκευή.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Ο Βασίλης είναι εδώ. Καλημέρα. Ο Σάκης, η Βαΐτσα μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα.
0: Η Γεωργία. Η Μέρη μας λέει καλημέρα. Η φίλη μας η Ελλάδα. Αντιγόνη μου, εγώ φτιάχνω κάτι τέτοια και γίνονται σαν μπάρες.
1: Αχ, εξαιρετικό. Μπράβο, έχει δίκιο η Ελλάδα. Θα το δοκιμάσω και σε μπάρα.
0: Και η Φέη εδώ. Καλημέρα. Αχ, βγήκε και αυτή η εβδομάδα, λέει.
1: Βγήκε, μην το συζητάς.
0: Χρωστάμε και μια καλημέρα στην Αφροδίτη, δεν θυμάμαι αν την είπα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα σε όλους. Άντε να μαζευτούμε σιγά-σιγά, άντε.

0: κανείς. Νίκος Οικονομόπουλος, ποτέ, never. Τι απάντησες, χτύπησες?
1: Όχι, μου ούδιασε το πόδι μου. Καθόμουν ώρα πάνω. Κατάλαβες, άμα πέφτει ένα αλφα βάρος.
0: Κάτσε τώρα,
1: είναι
0: τελευταία εκπομπή, μην μάθεις κάτι και φταίω εγώ μετά.
1: Εδώ θα μείνω, Γιώργο, εδώ θα μείνω. Τι θα κάνεις?
0: Στην ενημέρωση θα σε πάω.
1: Πήγαινε με.
0: Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια, καταστήματα, αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί βέβαια μετά από τόσες ώρες, υπάρχει ανησυχία καθώς και τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων.
1: Παιδιά είπαν ότι μάλλον η χειρότερη μέρα θα είναι αύριο, μέρα Σάββατο.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοπόταμου, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονιπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοπόταμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Μείνετε μέσα στο σπίτι, δεν πειράζει, μια μέρα μην βγείτε. Αν βρέχει τόσο πολύ, κάτσε σπίτι, μην πας. Αν
1: θέμα.
0: Δεν είναι ανάγκη, έτσι.
1: Αλλά κάτσε σπίτι να πλημμυρίσεις και το σπίτι μετά δεν ξέρεις που να πας.
0: Αυτό εντάξει, ναι. Εντάξει. Δεν νομίζω. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσοδικίας που είχε ως δικηγόρος. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 του Οκτώβρη και τις 12 του Νοέμβρη, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες.
1: Αλίμονο.
0: Βέβαια. Είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου.
1: Mm-hmm.
0: Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Με το που χειμωνιάζει λίγο να έχουμε πάλι πόλεμο. Πάνω από 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Τι δεν είπαν ότι θα κάνουν ειρήνη, ρε παιδιά, τώρα δεν υπογράφαν κάτι πράγματα? Τι ήταν αυτά?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά για πλάκα τα κάνουν. Δεν έχουν τι να πούνε, ας πούμε, μία μέρα στις δηλώσεις τους και λένε ας πούμε αυτό και δεν πειράζει. Μετά θα το πάρουμε πίσω χωρίς να το καταλάβει κανένας.
0: Τι να πω. Σοβαρό περιστατικό ενδοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαυρίου. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού μέσα στην οικία βρισκόνταν και τα ανήλικα παιδιά. Ο δράστης προσήχθη στο τμήμα λαβρεωτικής. Δεν είχαμε ευτυχώς θύματα, δεν έριξε καμιά μαχαιριά, γιατί ξέρει σε κέριο σημείο να μείνουν και στον τόπο οι άνθρωποι.
1: Όχι, γιατί θα μετρούσαμε ακόμα μια γυναικοκτονία αυτή τη στιγμή.
0: Μαζί με τον κόμενο θα έφυγε όμως και η γυναίκα.
1: Μαζί, αλλά και πάλι το κίνητρο είναι συγκεκριμένο.
0: Την πάτησε και ο άλλος.
1: Πολύ
0: ήταν
1: συγκεκριμένο.
0: Ήταν τρελός κι αυτός. Ακόμη ένας τρελός.
1: Ακόμα. Κάποιος να το. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μένω από λόγια, γίνομαι έξαλλη γύρω από αυτές τις υποθέσεις. Γίνομαι έξαλλη. Η συζήτηση είναι τεράστια.
0: Θα βγούμε πουθενά.
1: Θα βγούμε. Εκτός φυσικά από τα σχήματα που συνεχίζουν να βρίσκονται στην πόλη μας. Έτσι, για όσους θέλετε να πιείτε τα ποτάκια σας. Έχω πολύ θέατρο, παιδιά, να σας προτείνω. Και μάλιστα, εγώ βρήκα μια παράσταση. Το έλεγα και πριν λίγο σε σένα.
0: Mm-hmm.
1: Όπου θέλω να την πάω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα κάνει πρεμιέρα. Το
0: έτσι.
1: Θεατρικό έργο, λοιπόν, Το Μισό του Μηδέν.
0: Να ανοίξει η καρδιά σου, που μου λέγες.
1: Να ανοίξει η καρδιά σου, ναι. Είναι στη σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών και μιλάμε ουσιαστικά για ένα έργο γύρω από τη μοναξιά, την απώλεια, την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, κοίτα, το θέατρο είναι και σίγουρα για να σε διασκεδάζει, αλλά και για να σε βάζει σε μια διαδικασία έτσι σκέψης,
0: ναι,
1: και
0: να σε προβληματίσει. Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, συνεχίζει η παράσταση Πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα εδώ στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Radio City. Έχουμε τους υπέροχους Μιχάλης Ρακιτζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος στο Βεργίνα Θέατρο.
0: Θα δώσουμε προσκλήσεις σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Για Χάρη Διπλωμένο και Ρακιτζή.
1: Επομένως, stay tuned, γιατί θα σας στείλουμε.
0: Ναι, λίγο αργότερα θα τις δώσουμε.
1: Τώρα, συνεχίζει η παράσταση και μάλιστα μέχρι μεθαύριο θα είναι η τελευταία παράσταση. Όχι άλλο κάρβουνο, τον Ρέπα Παπαθανασίου στο Κολοσσέον. Ρέπα Παπαθανασίου, παιδιά, είναι εγγύηση πάντα για γέλιο. Συνεχίζει επίσης η παράσταση την οποία είδα εγώ το προηγούμενο Σάββατο και σας την προτείνω. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Με τη Θάλια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο σανίδι. Mm-hmm. Δύο ηθοποιοί λοιπόν μόνο. Όπως και ο φάκελος Μέρλιν Μωρό στο Φουαγέ Θεάτρου, Κεντρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εννοείται πάλι. Με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Είναι ο δεύτερος χρόνος για τη συγκεκριμένη παράσταση και έχει ήδη αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, πολλά πραγματάκια υπάρχουν στο Σαββατοκύριακο. Σίγουρα κάτι να κάνετε, έτσι να αλλάξετε παραστάσεις, να περάσετε όμορφα. Γιατί από Δευτέρα πάλι που θα είστε στη δουλειά θα είστε.
1: Ναι, ρε παιδιά, κάτι να γίνει το Σαββατοκύριακο λίγο να σπάσει μονοτονίλα.
0: Άμα γεια σου. Πάμε σε τραγούδι εβδομάδας και επιστρέφουμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
3: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
4: Που πήγε στη ζωή σου να

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your University, your choice.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
11: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με October Fest Vibe και θα προσφέρει για

0: Και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Πίσω στο στούντιο, καλημέρα παιδάκια, μας λέει η Νατάσα. Καλημέρα και σε σένα, παιδάκι.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλετε να πάμε να το σηκώσουμε?
4: Παρακαλώ.
5: Γιατί είχαμε πολλά και έχουμε πολλά. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο. Χθες, λοιπόν, όπως σχολιάσαμε και πριν από λίγο, η εθνική μας έληξε στο 2-2 με τους Ολλανδούς. Είχαμε όμως και μία ήττα στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Βίρτους Μπολόνια, λοιπόν, έληξε 96-94 για δύο πόντους, ρε παιδιά.
4: Οριακό αγώνα ήταν, οριακό. Εντάξει.
5: Μα το τελευταίο δευτερόλεπτο κιόλας οριακά έβαλαν το τελευταίο δίποντο. Εντάξει, κρίμα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στους τους αγώνες. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Παρασκευή. Με συγχωρείτε. 10 παρατέταρτο στο ποδοσφαιράκι, από τους σημαντικούς αγώνες που παίζονται γενικότερα, είναι Γαλλία-Ιταλία.
4: Ναι, ναι.
5: Και στο μπάσκετ, 9 και 4 Παναθηναϊκός Τελαβίβ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ελληνική ομάδα γάρ. Και τώρα πάμε στους αυριανούς. Ποδοσφαιράκι UEFA Nations League. Από τους σημαντικούς, Κροατία-Αγγλία και Ισπανία-Τσεχία. Κροατία-Αγγλία θα το δούμε 7 η ώρα. Ισπανία-Τσεχία 10 παρατέταρτο. Και μπασκετάκι στις 7.30 Καρδίτσα-Άρης. Παίζει ο Άρης εδώ της πόλης μας, όπως και ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό στις 5.30 το απόγευμα, την ίδια ακριβώς ώρα. Τώρα στο ποδόσφαιρο, αύριο 10 παρατέταρτο έχουμε την Ελλάδα με τη Γερμανία, με συγχωρείτε.
4: Την Κυριακή,
5: και 10 παρατέταρτο Πορτογαλία-Νορβηγία.
4: Σωστά, μπράβο.
5: Αυτά.
4: Μπράβο.
5: Αυτά είναι αρκετοί αγώνες.
4: Ωραία, καλά θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώνεται το Nations League και από εβδομάδα επιστρέφουν ξανά όλες οι διοργανώσεις. Super League, Primera Division, Καμπιονάτο, τα ξέρεις αυτά?
5: Κοίτα να δεις, μάλλον γυρνάω στην ώρα μου την πιο σωστή στιγμή.
4: Primera Division τι σου κάνει, δηλαδή ποιο πρωτάθλημα είναι?
5: Πρεμιέρα, πώς το είπες?
4: Primera Division.
5: Primera
4: Division.
5: Division. Τι να σου πω, αν μου το πει, αμέρα μουστάρδα μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
4: Είναι
5: στο
4: το
5: μυαλό.
4: Ισπανικό πρωτάθλημα, όπως λέμε Super League, εκεί λέγεται Premiera Division.
5: Και παίζουμε και εκεί?
4: Όχι, εκεί παίζουν οι Ισπανοί.
5: Και θα λέω για τους Ισπανούς, άμα ήμουν εδώ πέρα πρωί-πρωί.
4: Δεν θα λες, άμα είχε ένα ντέρμπι Μπαρσελόνα Ρεάλ, να το δούμε την Κυριακή? Δεν αξίζει.
5: Αχ, παιδιά, αποφασίστε όμως ποιον υποστηρίζετε. Δεν γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε, να είμαστε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή Άρης ή ΑΕΚ, να είναι και μία στο εξωτερικό.
4: Α, θες αποκλειστικότητα.
5: Πόσους αγώνες να έχουμε να λέμε? Δεν με βλέπετε ότι τα καταλαβαίνω με το ζόρι?
4: Ήσουν τυχερή που αυτή τη βδομάδα την πέρασες μόνο με Nations League. Τυχερή. Πάμε να θυμηθούμε Μαζονάκη τώρα, η φιλοσοφία μου.
5: Δώσ' το ρε Γιώργο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 8, επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό Παρασκευή στα Πρωινά Καρντάσια με την Αντιγόνη. Σήμερα εδώ, τελευταία μέρα να ξυπνάει πουρνό.
2: Ναι. Και πραγματικά λυπάμαι. Νομίζω ακούγεται και από τη φωνή μου. Αλλά τι να κάνω, βρε παιδιά. Επιστρέφει το μαγδούλι μας. Επιστρέφει τη Δευτέρα εδώ.
1: Και εσύ επιστρέφεις στον περισσότερο ύπνο.
2: Επιστρέφω στον περισσότερο ύπνο. Τι να κάνουμε, πρέπει να αναπληρώσουμε ό,τι χάσαμε.
1: Κατάλαβα.
2: Και επιστρέφω και στην ώρα μου. Μάλιστα. 11 με 2.
1: Ξεχυλίζει από χαρά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι η χαρά της Παρασκευής αυτή. Αυτή είναι η χαρά της, του περισσότερου ύπνου που θα έχει από Δευτέρα.
2: Ξεκάθαρα. Σήμερα σηκώθηκα και λέω τελευταίο πρωινό, κάνε κουράγιο.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους?
2: Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης κάνουν κουράγιο και στον περιφερειακό, γιατί εννοείται συνεχίζει το μποτιλιάρισμα. 4 λεπτά μετά τις 8 και έχει ήδη φορτώσει. Με κατεύθυνση λοιπόν προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ένα συνεχές χάος, θα πω εγώ.
1: Αλήθεια, πω.
2: Ναι. Παιδιά, λίγο υπομονή θα δείξετε. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε κάποιο άλλο σημείο ή ακόμη και στον περιφερειακό και βλέπετε κάτι συγκεκριμένο. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Εκεί στη Μίκη Θοδωράκη ταλαιπωρείστε καθημερινώς. Ανέβασμα και κατέβασμα συνεχίζει, παιδιά, μπορντό στους χάρτες στο ύψος της Νεάπολης. Οι υπόλοιποι δρόμοι ευτυχώς ακόμη κρατιούνται δυνατά. Μπας και βρούμε χαΐρι.
1: Προσοχή εκεί στην Καλαμαριά, θα ξεκινήσουν έργα την Δευτέρα. Θα έχουμε κυλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Χιλής στο πλαίσιο των εργασιών για το έργο αναπλάσεις πράσινων διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς. Οι εργασίες ξεκινούν τη Δευτέρα 5, θα ολοκληρωθούν την 5η 15 του Οκτώβρη. Αφορούν το ρυθμίσεις στην οδό Χιλής στο τμήμα από την οδό Προύσης έως την οδό Νικολάου Πλαστήρα με κατεύθυνση προς την οδό Κερασούντος. Η κίνηση των οχημάτων στο παρακείμενο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη και την ειδική σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή. Γενικά, ο Δήμος Καλαμαριάς έχει φτιάξει αρκετά τους δρόμους του εκεί πέρα. Έχει βάλει και αυτές, θυμάσαι που σου έλεγα, τις διαβάσεις που βλέπεις και κάτω. Και συνεχίζει τις αναπλάσεις και τα έργα. Και μπράβο.
2: Ευχόμαστε να είναι μόνο όντως μέχρι τις 15.
1: Έτσι γράφει εδώ το πρόγραμμα. Και συγκεκριμένα λέει από τη Δευτέρα 5 του Οκτώβρη 2026 στις 7.30 το πρωί μέχρι και την 5η 15 του Οκτώβρη στις 3.30. Είναι και συγκεκριμένη κιόλα.
2: Μάλλον γιατί έχουν πάρει άδεια. Μπράβο.
1: Αλφαδιά πήγε το πράγμα. Μπράβο. Επιστρέφουμε σε λίγο με 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Μην αλλάξετε συχνότητα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, νησιώτικος γάμος με καμπάνες στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και χόπα και χόπα και χόπα.
0: Και χόπα τις πάμε τώρα να παίξουμε.
1: Πάμε να παίξουμε γιατί φυσικά είμαστε εδώ πέρα με 20 ευρουλάκια στο χέρι. Έτσι απλά σας τα δίνουμε χωρίς σκόπο, μόνο με τρόπο για να πάτε στα Λαβή, παιδιά. Τα αγαπημένα μας αυτά καταστήματα στα οποία βρίσκουμε πάντα υπέροχα κοσμήματα. Από ασήμια, τσάλι, ελληνικές, ξένες συλλογές για όλα τα γούστα και φυσικά επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει και τα Λαβή, να σας πω πως τα βρίσκουμε σε 8 σημεία στην πόλη. Επομένως, θεωρώ ότι κάποιο υπάρχει κοντά σας. Τα βρίσκουμε σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου και στο κέντρο μας Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Αλλά φυσικά και για όλους όσοι μπορεί να είστε εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά τα αγαπάτε, lavijewelry.gr.
0: Για να γίνει δική σας αυτή η επιταγή των 20 ευρώ, καλείτε τώρα το 2310-266-233 και αν είστε η πρώτη γραμμή, θα βγείτε στον αέρα, θα τα πούμε εδώ πέρα, θα γνωριστούμε, θα κάνουμε το σουσού της Παρασκευής έτσι λίγο το πρωινό και θα τσιμπήσετε την δωρεάν επιταγή. Να πάτε κιόλας αύριο που είναι Σάββατο, ανοιχτή η αγορά το πρωί, να κάνετε τα ωραία σας τα ψώνια, να πάρετε και το κοσμηματάκι σας από το κατάστημα Λαβή στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών Γερμανού. Θα προτιμήσω αυτή τη φορά γιατί βολεύει.
1: Είναι κέντρο, έτσι, βέβαια. Είναι κέντρο. Και μετά θα ντυθείτε το βράδυ να πάτε για το ποτάκι σας, θα φοράτε το Λαβή σας.
0: Έτσι, ποτάκι, έτσι, θέατρο, ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι γουστάρετε εσείς, Σαββατοκύριακο είναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή τόση ώρα χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Α, επίτηδες δεν το σηκώνουμε λίγο για να πεισμώσετε.
2: Ντυρ, πώς θα πείτε, φτάνει.
0: Γι' αυτό μας πληρώνουν όμως, ποια είσαι.
1: Είναι η πρώτη φορά που με πληρώνουν για να μιλάω και δεν θα μιλάω, πιστεύεις.
0: Ποια είσαι.
2: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη.
0: Καλημέρα
1: Ειρήνη. Ρερινιό, πού είσαι.
0: Πήρες πρωί να μας μαλώσεις, βλέπω, υπάρχει διάθεση.
2: Ξέρεις, είμαι δασκάλα, γι' αυτό έχω αυτή την τάση.
0: Σας καταλαβαίνω εγώ τις δασκάλες. Σας καταλαβαίνω τις δασκάλες.
1: Δεν αντέχει άλλη γυναίκα, δεν αντέχει.
0: Πού διδάσκετε.
2: Σε δημοτικό σχολείο.
0: Και γιατί δεν είστε μέσα στο τμήμα αυτή την ώρα.
2: Γιατί πιάνω δουλειά 9 η ώρα. Είμαι στο αυτοκίνητο. Είναι η μόνη μέρα που μπορώ να σας πετύχω. Και μου κάνετε παρατήρηση.
0: Εσύ μας έκανες πρώτη, γι' αυτό είπαμε να κάνουμε κι εμείς.
1: Κάτι πρέπει να γίνει στη διεύθυνση, να ξεκινάς και τις υπόλοιπες μέρες λίγο αργότερα.
2: Πέστα.
1: Μόνο η Παρασκευή 9 η ώρα. Γιατί δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τα παιδάκια γιατί έχουν κενό κάποιες φορές μες τη βδομάδα δηλαδή.
0: Κάτσε είσαι μέσα στη Θεσσαλονίκη διδάσκεση ή πας και εκτός.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Καλά είσαι τότε, εντάξει, δεν είσαι μακριά.
1: Σε ποια περιοχή είσαι, Ρινιό, δυτικά, ανατολικά.
2: Δυτική.
1: Ωραία, σούπερ, τέλεια. Λοιπόν, εμείς σου δίνουμε τα 20 ευρώ από Λαβή. Έχετε και στα δυτικά εκεί καταστήματα Λαβή. Να πας αύριο με την ησυχία σου, Σαββατοκύριακο που δεν έχει σχολείο, να διαλέξεις ό,τι θέλεις με πολύ αγάπη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι τάξη διδάσκεις?
2: Στην Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Επειδή βαριέμαι σήμερα και είναι Παρασκευή, βάλ τα σόλα από ένα προειδοποιητό διαγώνισμα.
2: Σήμερα θα γράψουμε την πρώτη μας έκθεση.
1: Τι θέμα!
0: Τι ωραία. Τι θέμα θα βάλεις?
2: Να περιγράφουμε το σχολείο. Κάναμε αντίστοιχο μάθημα στη γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ωραία, για Παρασκευή του κρατούσες έκπληξη, μπράβο.
1: Είναι ένα κτίριο, λέει, που δεν θέλω καθόλου να βλέπω.
0: Μείνε στη γραμμή, μείνε στο σχολείο, θα έλεγα. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια, Ρινιό, bye.
2: Καλή

στο τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου με το όνειρο της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μακάρι να κοιμόμασταν τέτοια ώρα εμείς που ξυπνάμε πρωί και δεν βαριέσαι.
1: Μη χτυπάς εκεί που φωνάμε.
0: Λοιπόν, από χθες σου χρωστάω την έρευνα. Σου είχα πει να διαλέξεις. Τώρα μου έχει μείνει καβάτζα αυτή. Δεν θα δουλεύω κάθε μέρα, δηλαδή κουράζομαι κιόλας.
1: Το πιστεύεις ότι το σκεφτόμουν από χθες το απόγευμα, ειλικρινά.
0: Τι τυχερός ο Γιώργος που έχει βρει την έρευνα.
1: Που έχει βρει έτοιμο θέμα και δεν χρειάζεται να ψάχνει τη σκαλέτα του.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία σου, φράσεις που λένε άνω των 60 και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται. Πριν πάω εκεί, κάτσε, ξέχασα τα φιλαράκια μας εδώ στο Viber. Καλημέρα στον Αρθούρο. Καλημέρα, Καρδάσια. Η καλύτερη πρωινή μου. Συγγνώμη, καλημέρα, Καρδάσια. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Χρόνια πολλά από μένα σε μια όμορφη γυναίκα. Έχει αύριο γενέθλια. Σε φούρνο στην Νικόπολη. Δουλεύει να τα καταστήσει. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Α, όποια είσαι και δουλεύει σε φούρνο στην Νικόπολη, κατάλαβε.
0: Γιατί το όνομα δεν μας το έχει γράψει εδώ ο Αρθούρος.
1: Τα χρόνια πολλά από τον Αρθούρο.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Καλημέρα, Καρδάσια. Η καλύτερη πρωινή μου παρέα. Η καλύτερη του πλανήτη. Γιώργο, δεν μας έφερε πιο κοντά η Αντιγόνη, αλλά οικονομάκου να ξέρει. Με το καλό η επιστροφή της Μάγδας, Αντιγόνη τα γνωστά εμείς 11.
1: Αχ, Θοδωρή μου, σε περιμένω τη Δευτέρα.
0: Δεν το χάνεις τον Θοδωρή, έτσι.
1: Όχι βέβαια, ο Θοδωρής είναι ένα απόσπαστο στο κομμάτι κάθε εκπομπής μου, παιδιά, το λέω και το εννοώ.
0: Ωραία, πάμε τώρα στο θεματάκι μας, να σου πω κάποιες εκφράσεις που λένε έτσι λίγο οι μεγαλύτεροι και μας συγχύζουν. Νούμερο 1, όταν ήμουν στην ηλικία σου.
1: Αχ, δε. Ξεκινήσαμε δυναμικά.
0: Το πόσο αγενείς διαβάζω, ακούγεται αυτή η φράση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι ακολουθεί, δηλαδή τι θα πει. Για παράδειγμα, όταν ήμουν στην ηλικία σου, δεν ήμουν τόσο καλό στο να εκφράζομαι όσο εσύ. Είναι κοπλιμέντο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι κοπλιμέντο.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία σου, δεν θα φορούσα ποτέ τόσο κοντό, τόσο κοντή φούστα, ξέρω εγώ.
1: Δεν αυτό... πειράζει, γι' αυτό ναι. Προχώρησε η εποχή.
0: Εκεί πέρα λίγο σε συγχύζει. Νούμερο 2. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Λες εσύ, εγώ είμαι στο ραδιόφωνο, κάνω εκπομπή. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά.
1: Αυτό δεν είναι δουλειά, αν δεν πεθαίνεις τα 12 ώρα ναι. Για 50 ευρώ μισθό.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Δεν είναι.
0: Νούμερο 3. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο.
1: Έγινε.
0: Κατάλαβες, δεν είναι. Απλά πρέπει να. Εσείς οι νέοι έχετε μάθει να τα έχετε όλα έτοιμα. Πρέπει να δουλέψετε περισσότερο.
1: Για να βγάλεις περισσότερα, υποτίθεται.
0: Νούμερο 4. Δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάς. Ο άλλος ξέρει γιατί σου λέει: Είμαι μεγαλύτερος. Εγώ ξέρω τώρα, εμένα θα πεις.
1: Ξεράδια!
0: Έχει καμιά άποψη.
1: Ναι, εννοείται.
0: 20 ετία πίσω. Νούμερο 5. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε: Εμείς τότε αγοράσαμε σπίτι. Και εσείς τώρα ούτε παντρεμένοι δεν είστε, ξέρω.
1: Μπράβο. Δεν έχω χειρότερο λοιπόν εγώ από αυτή τη φράση. Εγώ στα 30
0: ναι,
1: είχα ήδη κάνει 3 παιδιά, 2 εγγόνια και είχα αγοράσει και 2 σπίτια.
0: Νούμερο 6. Εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία. Άρα ούτε εσείς τη χρειάζεστε. Σιγά μου πάτε τώρα ψυχοθεραπεία. Αυτά τα μοντέρνα.
1: Ναι, γι' αυτό έχει καταστραφεί μια ολόκληρη γενιά. Επειδή δεν κάναμε ψυχοθεραπεία.
0: Νούμερο 7. Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Αυτό πάει απάντηση παντού σε όλα.
1: Πραγματικά όμως.
0: Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις. Νούμερο 8. Έτσι είναι ο κόσμος.
1: Έτσι είναι ο κόσμος.
0: Δεν αλλάζει δηλαδή. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι είναι.
1: Και κρύβεται μία μικρή δόση αλήθειας βέβαια πίσω από αυτή τη φράση.
0: Νούμερο 9. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
1: Για να ρωτάς.
0: Σε γάμους, ειδικά οι θείες θα το πούνε εσύ γιατί άντε πότε. Τι γίνεται.
1: Γιατί πλέον θέλει 30 χιλιάρικα τουλάχιστον για να κάνει ένα γάμο. Γι' αυτό.
0: Ναι, για να έρθει η θεία να φάει τζάμπα στο γάμο.
1: Όχι, αγάπη, και να σχολιάζει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και τέλος, νούμερο 10. Έχουμε τη φράση: Νομίζεις ότι περνάς δύσκολα. Να σου πω εγώ τι έχω περάσει.
1: Που για να πάω στο σχολείο διέσχιζα με τα πόδια 2,5 ώρες μέσα από το βουνό.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Και, ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ πάλευε, ξέρω εγώ, με τα θηρία. Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα όμως. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, ειλικρινά, όταν τα ακούτε αυτά, επειδή άκρη δεν πρόκειται να βγάλετε, η αλήθεια είναι αυτή, και όντως έτσι μας χωρίζει ένα χάσμα γενεών.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο είναι δεν απαντάτε, αν με ρωτάτε. Ναι. Τώρα, αν βέβαια έχετε νεύρα από κάτι άλλο και θέλετε κάπου να ξεσπάσετε.
0: Απαντήστε.
1: Μπράβο, απαντήστε. Θα ξεσπάσετε σίγουρα.

0: Απόν και εγώ είμαι εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Νατάσα λέει το χειρότερο που λένε οι μεγαλύτεροι είναι ότι τι πας σε ψυχολόγο, πες τα σε μένα ή στον παπά στην εξομολόγηση.
1: Ευλόγησον.
0: Γιατί ο παπάς μπορεί να, έχει, αν μπορεί να βοηθήσει.
1: Γιατί όχι.
0: Μόνο Θεός σου, δεν λένε κάποιοι μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση.
1: Θα σκίσει τα πτυχία το ψυχίατρός μου τώρα αν μας ακούει, ειλικρινά.
0: Και ο Θοδωρής σε όλα δεν απαντάω, αλλά στο γιατί δεν παντρεύτηκε σε εκείνη χτύπημα κάτω από τη μέση.
1: Μα δεν ήθελε ο Θοδωρής γι' αυτό.
0: Ήθελε να παντρευτείς, ρε Θοδωρή.
1: Πες ρε Θοδωρή, ποια σου είπε το όχι, αγόρι μου, να τη μαλώσω. Ποια.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Θοδωρής?
1: Ο Θοδωρής πρέπει να είναι γύρω στα 33, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μικρός είσαι, ρε Θοδωρή, κάτσε, δεν θα σε δώσουμε ακόμα. Κάτσε να ζήσεις τη ζωή σου, τι να παντρευτείς.
1: Είχε πριν λίγο καιρό. Πριν το τέλος της σεζόν, νομίζω, είχε ο Θοδωρής γενέθλια. Τεώ, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με σχετικά με την ηλικία. Δεν θέλω να σε μεγαλώνω ανεφλόγου.
0: Αλλά εντάξει, αν τον μικραίνεις όμως δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, όχι. Να τον μικρύνουμε θέλουμε.
0: Θα μας δείσεις.
1: Λοιπόν, θα σας δείσω. Θα σας δείσω όμως το παπουτσικό σήμερα. Αχα. Γιατί εγώ είμαι σε μια φάση που ψάχνω πράγματι μπότες για το χειμώνα. Θέλω κάτι ιδιαίτερο που να μην το έχω. Και λέω, θα μιλήσουμε για την μπότα, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παπούτσι στις γυναίκες. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ να πω το παράπονό μου, δεν έχω βρει μπότα στα 30 μου χρόνια μέχρι σήμερα λόγω της γάμπας που έχω, η οποία είναι σαν το άνευ λόγου και αιτίας, που να κλείνει τη γάμπα.
0: Είναι στο DNA αυτό, δηλαδή κάποιος ή η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου έχει γάμπα, να ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω ποια νου τη γάμπα πήρα, πάντως μου προκαλεί πρόβλημα γιατί δεν μπορώ να βάλω μπότα μακριά, over the knee, οτιδήποτε τέλος πάντων, οπότε αρέσκομαι στα μποτάκια τα κοντά. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, θα σε ξεκινήσω από τα ρούχα που ήδη έχεις. Επειδή η μπότα είναι ένα ιδιαίτερο παπούτσι, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε την μπότα και μετά να μην έχουμε με τι να τη συνδυάσουμε, οπότε να πρέπει να αγοράσουμε και έξτρα ρούχα.
0: Ναι.
1: Κοίτα περίπου τι φοράς, προσανατολίζεσαι στα παντελόνια, προσανατολίζεις τις φούστες, τα φορέματα, έτσι ώστε να μπορέσεις να επιλέξεις το σωστό μήκος μπότας. Mm. Τώρα, παρατήρησε πού τελειώνει η μπότα στο πόδι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Καλή ώρα. Άνθρωποι που έχουν λίγο περισσότερο έτσι έντονη τη γάμπα τους,
0: ναι,
1: αν πάρεις μπότα η οποία τελειώνει στη μέση της γάμπας.
0: Ναι, φαίνεται καλό.
1: Θα στην κάνει ακόμα πιο.
0: Μεγάλη,
1: ναι, θα στην κάνει να φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο έντονη. Οπότε προτιμάμε τις μπότες που φτάνουν πάνω από το γόνατο, over the knee, για να σου δώσουν και επιπλέον ύψος, είτε προτιμάμε τις μπότες που φτάνουν λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Μετά εννοείται πάμε στα μποτάκια, απλά αν έχεις πάλι έντονη γάμπα τα φοράς μόνο με παντελόνι. Θα σου καταστρέψει αν το βάλεις με φούστα και κοντό μποτάκι.
0: Ναι,
1: δεν
0: το
1: συζητάμε.
0: Γενικά η γάμπα, από ό,τι κατάλαβα για εσάς τις γυναίκες, είναι ένα πρόβλημα, έτσι όπως μου το λες.
1: Είναι πρόβλημα εκτός αν είσαι πετίτη ή αν έχεις πολύ λεπτή γάμπα. Οπότε μπορείς πραγματικά να βάλεις ό,τι θέλεις και μάλιστα ειδικά για σένα που είσαι πετίτη, οι πολύ λεπτές, οι πολύ εφαρμοστές μπότες είναι ό,τι καλύτερο γιατί ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη σιλουέτα σου. Τώρα, δίνουμε σημασία στην εφαρμογή της γάμπας για να είναι πιο εύκολη. Mm-hmm. Αν τώρα δυσκολεύεται έτσι λίγο η εφαρμογή, προτιμάμε μπότες που έχουν φερμουάρ ή είναι ελαστικές στο να ανέβουν. Υπάρχουν κάποιες ειδικά που είναι σαν κάλτσες οι μπότες από τη μέση και πάνω, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Και δίνουμε πάρα πολύ σημασία και στο τελείωμα της μπότας. Φέτος είναι πολύ στη μόδα το τετράγωνο. Επίσης κυκλοφορούν πάρα πολύ ωραίες μπότες, ειδικά οι cowboy, με κάποια έτσι ιδιαιτερότητα στο μπροστινό του τμήμα, στη μύτη τους.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτό πρέπει λίγο να το φορέσουμε, να το ελέγξουμε για το πώς θα είναι ακριβώς στο πάτημα και επίσης, επειδή συγκεκριμένα υλικά, τελειώνω με αυτό, σπάνε πολύ εύκολα την ώρα που κάνουμε το πάτημά μας,
0: ναι,
1: το ελέγχουμε για να δούμε πόσο μπορεί να σπάσει. Δεν θέλουμε να σπάσει μπότα από το δεύτερο, από τη δεύτερη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι κάνει αυτή την τζάκιση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μετά δεν ξαναφτιάχνει. Mm-hmm. Προσέξτε το.

0: Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν αυτός. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Είμαστε εδώ, τα πρωινά τα Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3. Δεν σηκώνω κουβέντα.
1: Γιώργος κατηγορεί τη γόνη και ο Γιώργος μέχρι και τις 11, παρακαλώ.
0: Ο φίλος σου ο Θοδωρής, ο φίλος μας εδώ, σου χρωστάει κέρασμα.
1: Αλίμονο.
0: Εγώ δεν θα πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να τον δώσω στον αέρα.
1: Τι είπε.
0: Λέει Αντιγόνη, μόλις κέρδισε ένα Σαββατοκύριακο, όλα πληρωμένα με προορισμό της επιλογής που με έκανε 33, είμαι 34, λέει.
1: Αποκλείεται, Θοδωρή. Σ' αγαπώ, εντάξει, δεν χρειαζόταν ρε. Λοιπόν, κάτσε να δω τι προορισμού είχα στη λίστα μου. Δεν θα το αφήσω έτσι εγώ αυτό, να ξέρεις.
0: Τάτι, κατευθείαν, Θοδωρή, βλέπεις τι έμπαιζες.
1: Δεν είναι να χάνεις ευκαιρίες αυτή τη ζωή.
0: Όχι, αφού ο άνθρωπος προσφέρθηκε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν είναι καταρχάς να λες όχι να τον προσβάλλω εγώ τώρα.
0: Όχι, γιατί να τον προσβάλλεις, αλλά Θοδωρή να κεράσεις και εμένα, γιατί εγώ τη μετέφερα το μήνυμα. Οπότε να πάρω κάτι κι εγώ.
1: Δίπλα στο βασιλικό, φαντίζεται και γλάστα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Νάτος.
0: Λοιπόν, σε πάω στην Ελένη Μενεγάκη, από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα.
1: Πού τη θυμήθηκε.
0: Πού τη θυμήθηκα, φίλη μου και η Ελένη
1: Μενεγάκη. Μαζί με την Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Μη ζηλεύεις. Η Ελένη, λοιπόν, χτες τα λέγαμε, υποδέχθηκε τον Οκτώβριο με τους τρεις άντρες της ζωής της. Τον σύζυγο,
1: ναι,
0: το μεγάλο το γιο,
1: ναι,
0: και τον αδερφό της.
1: Okay.
0: Το μήνα των γενεθλίων της συγκεκριμένα υποδέχθηκε η Ελένη Μενεγάκη στην Άνδρο. Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
1: Ναι, αφού έχει σπίτι
0: εκεί. Βέβαια.
1: Και εγώ εκεί θα ήμουν, άμα είχα.
0: Η παρουσιάστρια, λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια έχει πλέξει να πέχει από την τηλεόραση. Ναι. Οπότε έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί να μην είναι και στην Άνδρο τώρα. Οκτώβριο μήνα. Να χαρά είναι στα νησιά.
1: Γιατί όχι, ρε παιδιά.
0: Το σπιτάκι της το έχει. Έτσι λοιπόν, ανέβασε αυτήν την χαρούμενη φωτογραφία με τον σύζυγο, τον Μάκη Παντζόπουλο, τον αδερφό της, τον Θοδωρή Μισόκαλο, αλλά και τον Άγγελο Λάτσιο, τον μεγάλο της, τον γιο, σε ένα, μάλλον πρέπει να είναι κάποιο καφέ εκεί της περιοχής, αν καταλαβαίνω από τα τραπέζια που είναι αριστερά και δεξιά. Περνάει ωραία. Ανέβασε ένα άλλο ηλιοβασίλεμα. Ανέβασε μια παραλία με κόσμο μέσα στη θάλασσα, βλέπω. Άρα κάνουν μπάνιο κανονικότερα στην Άνδρο. Και λέει πως περνάει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Εγώ νομίζω ότι λείπει από την ελληνική τηλεόραση.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα επιστρέψει. Αν όχι φέτος, του χρόνου.
1: Και ξέρεις τι
0: κάνει.
1: Πιστεύω, ότι μία εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ισούται με άλλες 5 μαζί ψευτοψυχαγωγικές που έχουμε πλέον.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Πολλά χρόνια στην ψυχαγωγία. Πέρασα και από το πρωί, πέρασα από το μεσημέρι. Εκεί που δεν την έχουμε δει είναι σε κάτι βραδινό. Ίσως ένα show.
1: Δεν την έχουμε δει, αλήθεια.
0: Εάν θέλει και αυτή να κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί μπορεί να βαρέθηκε και αυτή τόσο χρόνο, σου λέει κάνω το ίδιο πράγμα. Είτε πρωί είτε μεσημέρι, είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή. Να κάνω μια διαφορετική. Ένα ίσως τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι, ξέρεις. Γιατί όχι, θα τη πήγαινε. Βέβαια, πιστεύω ότι ο λόγος που δεν την βλέπουμε, ναι, στην τηλεόραση είναι ότι πλέον η τηλεόραση δεν σηκώνει το μπάτζετ της Ελένης Μενεγάκη.
0: Τι να κάνουμε τώρα αυτό. Όποιος μπορεί.
1: Όποιο παιδιά συνδράμει δηλαδή.
0: Να δώσει.
1: Έλεος, δεν θέλετε να επιστρέψει. Κάτι πρέπει να κάνετε.
0: Θα μας πούν και ο κόσμος. 693-693-1003 να επιστρέψει η Ελένη ή όχι. Break.
1: Break.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα για το παλιό τράγουδο. Πρωτού έχουμε κάποιες απαντήσεις από ακροατές για την Ελένη. Η Άννα, ας πούμε, λέει να επιστρέψει. Ελένη με καρδούλα. Τη αρέσει. Ο Τζόνι, Γιώργο, μας έχει κουράσει η φίλη σου Μενεγάκη, 200 χρόνια παρουσιάστρια. Όχι, να μην επιστρέψει. Όχι ετός.
3: Πολύ αυστηρό.
2: Η Μαρίνα, καλημέρα, φίλη μου. Η Ελένη είναι πολύ καλή και έμπειρη στη δουλειά της, αλλά πιστεύω πως έχει κάνει τον κύκλο της και πρέπει να δώσει τόπο στα νέα παιδιά. Μια ευκαιρία να τα γνωρίσει ο κόσμος.
3: Παιδιά, δεν είναι και τόσο μεγάλη Μενεγάκη.
2: Δεν είναι και 60 χρονών.
3: Εντάξει. Χώρο να αφήσει τα νέα παιδιά. Ναι, αν και η Μενεγάκη.
2: Δεν έχει βγει ακόμα στην σύνταξη.
3: Δεν έχει ολοκληρώσει τα ένσημα.
2: Στην Αμερική, ένα μεγάλο δημοσιογράφο κάνα μέχρι τα 80 του και
3: ναι,
2: τα 90 του εκπομπέ κανονικά. Αν. Εντάξει, σίγουρα προφανώς όταν κάνει κάποιο το ίδιο πράγμα μπορεί να κουράσει λίγο το τηλεοπτικό κοινό. Γι' αυτό και εγώ πρότεινα να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που την έχουμε συνηθίσει.
3: Είναι μια καλή και μέση λύση, θεωρώ.
2: Και εμένα μου άρεσε κιόλα και στο Πάτερ Ιμών. Όταν ήταν το Πάτερ Ιμών, τη θυμάσαι αυτό το παλιό.
3: Το θυμάμαι.
2: Έπαιζε εκεί σαν ηθοποιός.
3: Έπαιζε, εντάξει, αυτό ήταν στα πρώτα της βήματα όμως.
2: Δεν θα με χαλούσε να τη δώσει ένα σύριαλ. Να, πάρ' το τώρα να το έχεις.
3: Λοιπόν, να δείτε που ο Βελιτσιάης εδώ πέρα έχει αποκλειστικό και δεν το λέει. Όχι τίποτα άλλο, είναι και κολλητή του η Μενεγάκη.
2: Δεν θέλω να
3: μπορεί
2: πω κάτι
3: να
2: άλλο.
3: Έχει κάποια πληροφορία εκ των έσω.
2: Εγώ υποθετικά μίλησα, δεν έχω τίποτα άλλο.
3: Αχ, μα σε πιάσω.
2: Πάμε σε τραγουδάκι παλιό τραγούδο.
3: Θα πάμε σε παλιό τραγούδο και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, είχα έτσι μια περίσσια ερωτική διάθεση, Γιώργο.
2: Μα τι λες.
3: Οπότε λέω να τα πούμε στο ασανσέρ.
2: Στο ασανσέρ.
3: Στο ασανσέρ, λοιπόν, Βαλάντη, παιδιά, κυκλοφόρησε το 1998 και συγκεκριμένα 26 του Οκτώβρη. Για την εποχή τότε. Έγινε τεράστια επιτυχία, γιατί θέλω να σας πω πως ίσχυαν οι 25.000 πωλήσεις για να γίνει κάποιος δίσκος χρυσός και μέσα σε πολύ λίγες μέρες το έσπασε αυτό το πλαφόν των 25.000 πωλήσεων, οπότε και ο δίσκος του έγινε χρυσός. Ο συνολικός δίσκος είχε 14 κομμάτια, μεταξύ των οποίων Που θα πας, Τι άλλο θέλεις, Ένα αστέρι και τα λοιπά, και φυσικά το ασανσέρ, το οποίο παίζεται μέχρι και σήμερα σε διάφορα νέα πάρτι, και όταν μπαίνει Βαλάντης γίνεται χαμός.
2: Να σου πω ότι εντελώς τυχαία το ασανσέρ σήμερα στην πολυκατοικία μου ήταν χαλασμένο, είχε μείνει στον 5ο όροφο.
3: Δεν πειράζει, θα το τραγουδήσεις τώρα. Μπορεί να μην το ζεις, αλλά θα το τραγουδήσεις. Να σου πω βέβαια πως εκείνη την ημέρα, 26 του Οκτώβρη το 1998, όσο ο Βαλάντης μας κυκλοφορούσε το ασανσέρ στις ΗΠΑ, η Μόνικα κυκλοφορούσε το The First Night, ενώ κυριαρχούσε και η Σερ στη Μεγάλη Βρετανία με το θρυλικό Believe. Εμείς βέβαια είχαμε Βαλάντη, γιατί στο ασανσέρ που συναντιόμαστε γίνονται πολλά βάλτων.
0: Το παλιό τραγούδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 9, επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό στην Παρασκευούλα.
2: Γιώργος και Αντιγόνη εδώ στον τρανζίστορ σας, βρε παιδιά. Και επειδή είναι και το τελευταίο μου πρωινό μαζί σου, πρέπει να πούμε το τραγουδάκι.
1: Και η ώρα πήγε 9. Είμαστε στις 2 του Οκτώβρη, τα πρωινά Καρντάσια εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Από την Δευτέρα έχουμε ευχάριστα νέα. Η Μάγδα επιστρέφει μετά την αναλυτική της άδεια. Θα είναι εδώ, θα μα τα πει όλα, θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε στα κανονικά μας τα πρωινά και στην καθημερινότητά μας και εμείς, αλλά και εσείς σαν Αντιγόνη.
2: Ναι, στο πρόγραμμα.
1: 11 με 2 θα είναι μετά την Αντιγόνη. Μην την ψάχνετε το πρωί, θα την ακούτε 11 η ώρα.
2: Μπράβο. Όπως ήμασταν.
1: Όπως ήμασταν. Και την προηγούμενη σεζόν. Κάτι λέει εδώ το Νατασάκι. Μην ξεχνάτε, λέει, ότι η Ελενάρα ήταν και στο βίντεο κλιπ του Ρακιτζή, στο τραγούδι Προκαλείς. Για εμάς που περιμένουμε το διαγωνισμό το λεφτό, γιατί είμαστε φαν. Έπαιξε και σε βίντεο κλιπ, παρακαλώ, και σε κάποια διαφημιστικά, από ό,τι θυμάμαι, στην αρχή της καριέρας της.
2: Βέβαια, διαφημιστικά έκανε και όχι μόνο στην αρχή της καριέρας της, και σε διάσημες κρέμες κτλ. Έχει κάνει πολύ πράγμα.
1: Οπότε, να τα σε καλά έκανε και μας το θυμάμαι. Σε λίγο θα έχουμε διαγωνισμό για να πάτε στο Regency Casino, στο θέατρο Βεργίνα, Ρακιτζής, και ποιος είναι μαζί του, και ο Χαριτοδιπλωμένος.
2: Έτσι, ωραία. Μπράβο.
1: Η Μαρίνα μας λέει από εδώ, μία είναι η κολλητή του Γιώργου, δεν μας είπε τα νέα της ακόμα. Έννοια σου θα φροντίσω να πούμε τα νέα. Τι λέει εδώ, ο Τζόνι δεν είναι θέμα ηλικίας, λέει, γιατί η Μενεγάκη είναι τα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Ας έρθει η Αθηνά στη θέση της.
2: Κοίτα να δεις τώρα, θα το βάλεις να τσακωθεί με τις δύο κολλητές του, βρε Τζόνι.
1: Μιλάει τώρα Τζόνι για χρόνια που το παλιοτράγουδο το ακούγαμε, λέει, στην Πενθήμερη στην Κρήτη, Απρίλιος του 99, με το δεύτερο γενικό λύκειο Εβός μου.
2: Ναι, αλλά είδες τώρα, μια εβδομάδα εγώ ξυπνάω να μνήσει τον Τζόνι.
1: Και τον πείραξε τώρα η Μενεγάκη, μας τη λέει ότι έχει πολλά χρόνια στην τηλεόραση και δεν το λέει για θέμα ηλικίας.
2: Μα σου λέει όμως να έρθει η Αθηνούλα.
1: Είπαμε πολλά, μακρηγορήσαμε. Έχει κίνηση ή όχι?
2: Έχει κίνηση, εννοείται, στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και στο ύψος της Πολύχνης, και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Νεάπολη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Νέα Ελβετία μέχρι και την Πότσαρη είναι κόκκινος ο χάρτης, και εννοείται μποτιλιάρισμα στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης, στη Μήκη Θοδωράκη.

0: Κάτσμπαμ, τρως.
1: Τρως, τι να κάνω. Εγώ ήθελα βγήκα από το στούντιο να πάω να κατουρίσω, συγγνώμη κιόλας, και βρέθηκα με ένα κρουασανάκι σοκολάτα στο στόμα μου.
0: Ήρθε η συνάδελφος εδώ, η Ειρήνη, και μας κέρασε πολύ ωραία αλμυρά. Έχει και γλυκά. Εγώ πρόλαβα τα αλμυρά να φάω. Στο γλυκό δεν πέρασα, αλλά θα περάσω και στο
1: γλυκό. Να περάσεις, είναι εξαιρετικό, να τη χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν, πριν μας πας πλαγκώνα, να δώσω το διαγωνισμό γιατί περιμένει ο κόσμος.
1: Δώσ' τον.
0: Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για ένα μοναδικό anti-aging μουσικό πάρτι. Με τις μεγάλες επιτυχίες τους από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, μας ταξιδεύουν σε μια εποχή γεμάτη τραγούδια, πάρτι, αναμνήσεις από το soundtrack της ζωής μας, έτσι. Mm-hmm. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 2 του Οκτώβρη στις 10 το βράδυ στο Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, δίνουμε τώρα εμείς διπλή πρόσκληση. Για πότε τι δίνουμε? Δίνουμε για την Παρασκευή 2 Δεκάτου. Για σήμερα, δηλαδή.
1: Εντάξει? Σήμερα θα πάτε.
0: Οπότε πάρτε το κινητό στα χέρια σας. Γράψτε Βεργίνα, κενό, ονοματεπώνυμο, 693-693-1003 για να απολαύσετε από κοντά τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Είναι για σήμερα το βράδυ στις 10 στο θέατρο Βεργίνα. Θα δώσουμε, κάτσε να σου πω πόσες, 6 διπλές θα δώσουμε.
1: Wow, 12 άτομα παιδιά θα πάτε. Εκπληκτικά θα περάσετε και όπως ακούσαμε πριν το παλιοτράγουδο στο ασανσέρ και τα λοιπά, θα ακούσετε πολλές επιτυχίες 90's. Θα γίνει ένας χαμός.
0: Και ακόμα παλιότερες, γιατί αυτή ήταν και στα 80's που θερίζανε.
1: Εννοείται. Και αφού καλοπεράσετε σήμερα το βράδυ, αύριο μόλις ξυπνήσετε έτσι και βγείτε για τις βόλτες, ρε παιδί μου, του Σαββατοκύριακου, θα περάσετε και από Άνω Ηλιούπολη να πάτε στην αγαπημένη μας Πλαγκώνα, γιατί εκεί θα βρείτε κορεάτικα καλλυντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα, με επιλογές φυσικά για κάθε ανάγκη. Επομένως, let your skin glow, όπως λέμε, να αφαιθείτε εκεί πέρα στους ειδικούς για να σας κάνουν να λάμψετε.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα είναι, 9 και 10. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με ανέκδοτο Παρασκευή. Θέλω να βρεις ένα καλό για να με αποχαιρετήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό.
0: Τέλεια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Χρήστος Μάστορας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για το θέατρο Βεργίνα. Γράφοντας Βεργίνα και όνομα τεπώνυμο 693-693-1003 για σήμερα το βράδυ. Χαριτοδιπλωμένος μαζί με τον. Κάτσε, ποιον είπα. Χαριτοδιπλωμένο και.
1: Με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Μιχάλη Ρακιτζή, είδε, όλο τον ξεχνάω. Πριν πάμε στα ανεκδοτάκια, να περάσουμε μια βόλτα από Μοζαϊκ. Ξέρεις αυτή τη φάση που λες θα μπω να πάρω ένα πράγμα, την ξέρεις?
1: Βεβαίως και την ξέρω.
0: Και τελικά βρίσκεις και άλλα 10 που θέλεις.
1: Εννοείται.
0: Στα Mosaic Stores είναι πολύ εύκολο να σου συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί έχει διακοσμητικά, αξεσουάρ, ποτήρια, κούπες, φωτιστικά, κορνίζες, καλλιτικά και τόσες άλλες επιλογές που πραγματικά θέλεις να τα πάρεις ώρα. Και τώρα, με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνεις και δωροκάρτα 5 ευρώ για την επόμενη σου αγορά.
1: Οπότε, άρα ξέρεις, γιατί να μην πάρω
0: την
1: πολλά.
0: Επόμενη φορά θα έχεις 5 ευρώ σίγουρα μείον στον λογαριασμό σου. Μπορείς να την εξαργυρώσεις μέσα σε 30 μέρες την δωροκάρτα σου. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία. Σίγουρα το ξέρετε το κατάστημα στο κέντρο. Αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
1: Σούπερ!
0: Και τώρα θα ευθυμίσουμε. Πάμε για το ανεκδοτάκι σου.
1: Κοίτα, επειδή πριν από λίγο είχαμε το βαλάντι με το ασανσέρ, ήθελα να βρω κάτι αντίστοιχο.
0: Με ασανσέρ.
1: Με ασανσέρ.
0: Έριχτο.
1: Και λέει λοιπόν, ξέρεις, κάθε φορά που σε βλέπω στο ασανσέρ, η καρδιά μου σταματάει. Αχ, αλήθεια λέει αυτός, τόσο πολύ σου αρέσω. Όχι, απλά έχω κλειστοφοβία.
0: Α, τον απογείω, την απογείωσε κατευθείαν.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Μάλιστα, έχω κλειστοφοβία.
1: Ο Γιώργος δεν γέλασε σήμερα.
0: Με γονάτισε σήμερα τελευταία μέρα. Με γονάτισε κατευθείαν.
1: Για να σε τιμωρήσω για όλα τα πρωινά.
0: Άντε, καλό ήταν, οκ. Okay. Θα σου πω κι εγώ ερώτηση σήμερα. Θα σε αποχαιρετήσω με μια ερώτηση.
1: Τέλεια.
0: Γαλακτοκομικό που στέλνει email. Ξέρεις κάποιο γαλακτοκομικό?
1: Γαλακτοκομικό που στέλνει mail.
0: Ναι, γαλακτοκομικό που στέλνει mail.
1: Όχι.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Γιαχούρτι.
1: Να σου πω κάτι. Στην αρχή προσπαθώ να κρατηθώ και να λυθεί.
0: Όχι, δεν θα κρατηθείς γιατί είναι ωραίο το δικό μου σήμερα. Σε παρακαλώ.
1: Ήτανε καλό.
0: Γιαχούρτι, δεν το ξέρεις.
1: Γιαχούρτι, γιαχού και γιαχούρτι.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί και καλημερίζουμε το άλλο το κορμί, το ένοχο την Μάγδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και τι ένοχο κορμί ρε.
0: Η ένοχο ή χαμένο κορμί, ένα από τα δύο.
1: Ένοχο
2: το
1: γιατί τρώμε.
2: Μου ταιριάζει πιο πολύ.
0: Χαμένο κορμί, με φωνάζουν κι αλήτη.
2: Έλα ρε φίλε, Παρασκευή είναι.
0: Υπάρχει αυτή η διάθεση όπως καταλαβαίνεις.
2: Για σας, γιατί για μένα κάθε μέρα Παρασκευή ήταν εδώ πέρα.
0: Μέχρι αυτή την Παρασκευή, γιατί από τη Δευτέρα.
1: Θα ξαναξυπνάμε.
0: Βάλ το ξυπνητήρι από σήμερα, μην ξεχαστείς.
2: Από σήμερα, γιατί καλά ήταν τελευταία, δεν μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, το φαγητό μου πέτυχε πολύ, παιδιά, χθες.
0: Ναι,
2: και
0: μπράβο.
2: Τώρα Παρασκευή θέλω να σας το πω.
1: Για πες.
2: Δεν πειράζει, αυτοσχεδίασα λίγο χθες.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πήρα κάποιες πατάτες και τις έβρασα.
1: Mm-hmm.
2: Έβρασα τις πατάτες. Μετά, προς το τέλος, γιατί η πατάτα θέλει πολλή ώρα για να βράσει, έβρασα μία γλυκοπατάτα, μπρόκολο. Και τι έκανα, όλα αυτά τα έβαλα μέσα σε ένα ταψί. Έβαλα μέσα κρεμμύδι και πιπεριές ψιλοκομμένες. Εδώ βάζεις ό,τι λαχανικά θέλεις. Εγώ κάτω έβαλα έτσι τις πατατούλες, από πάνω την γλυκοπατάτα, πάνω το μπροκολάκι. Mm. Έκοψα λοιπόν κρεμμύδι, σκορδάκι, πιπεριές. Και χτύπησα σε ένα μπολ αυγά με γιαούρτι και κρέμα γάλακτος. Έριξα έτσι από πάνω. Επειδή τα λαχανικά είναι βρασμένα, δεν χρειάζεται να βάλουμε νερό, γιατί θα μας γίνει νερούλο.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ρίχνουμε αυτό, λίγη φετούλα τριμμένη, είχα και τριμμένη παρμεζάνα και έβαλα από πάνω, το έψισα. Καμιά ωρίτσα το έβαλα εγώ, είναι η αλήθεια. Μπορεί να θέλει και λιγότερο. Και βγήκε, παιδιά, ένα σουφλέ λαχανικών απίστευτο.
1: Άντε,
2: έβαλα φυσικά κουρκουμά, αλάτι, πιπέρι και όλα τα ωραία μυρωδικά.
0: Mm-hmm.
2: Και έγινε όνειρο.
1: Τι
2: όνειρο!
1: Ωραίο.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
2: Από την αλήθεια. Αν θέλατε να βάλετε και λίγο βρασμένο κοτοπουλάκι μέσα, θα άλλαζε η μορφή του. Και μπορούσαμε να το κάνουμε και με μπεσαμέλ. Mm. Αλλά είπα να μην το βαρύνω πολύ το θέμα και να μην κουραστώ κιόλας.
1: Μάγδα, αυτό που έκανες με την κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι και τα αυγά, θέλει τύπου σύρμα ή μίξερ?
2: Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ μίξερ, βαριέμαι.
0: Θα παρεξηγηθεί τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Μα μην μου την τσιτώνεις τώρα και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Δεν θα μου συγγνώμη.
0: Μόνο χέρι βάζει, μόνο χέρι, τίποτα άλλο.
2: Το μίξερ είναι για τους αρχάριους.
0: Το χέρι της είναι σαν μίξερ. Το χέρι της, άμα το δεις πώς κάνει, σαν μίξερ κάνει.
2: Το δεξί χέρι πάει από μόνο του. Χτύπησα τα αυγά με το γιαούρτι μόνα τους.
0: Με
2: κρέμα γάλακτος μπαίνει όποτε θέλετε, παιδί μου. Όχι. Χτυπάτε κι αυτήν.
1: Ωραία.
2: Οπότε ναι, το έριξα έτσι από πάνω, παιδιά. Αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά. Φυλάκια, γεια σας. Μοσχομύρισε όλο το σπίτι και δεν φαίνεται και η μπροκολίλα που δεν αρέσει και σε σένα, Γιώργο μου.
0: Μπροκολίλα, όχι, δεν. Αν μυρίσει, εντάξει.
2: Έτσι θα το έτρωγες, να ξέρεις.
0: Όχι, αν είναι μαγειρεμένο, ωραία, μια χαρά.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνεις?
2: Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Αύριο πάω να κάνω φρύδια, παιδιά. Microblading, blading, πώς το λένε αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία.
2: Πάω να κάνω αυτό το φρυδάκι, γιατί
0: το
2: θα
0: καραμαλ...
2: το χρειαστώ σε λίγο καιρό.
0: Μην το κάνεις πολύ καραμαλινιδικό, το σώσω κάντο.
2: Τη Δευτέρα θα σας έρθω και τέτοια.
0: Δηλαδή κάντο άτζελα, έτσι λεπτό, μακρύ σύρτο.
2: Έτσι, μπράβο, θα σας πω λίγο άτζελα φρύδι.
0: Ωραία.
2: Οπότε θα κάνω αυτό, δεν έχω κάνει ακόμα τα πλάνα μου του Σαββατοκύριακου.
0: Εντάξει.
2: Αλλά κάπου θα παραβρεθώ την Κυριακή, δεν θα μείνω στο σπίτι, να είστε σίγουροι, και θα κοιμηθώ νωρίς.
0: Έτσι.
2: Για να έρθω έτοιμη.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα από κοντά, είναι.
2: Αντιγόνη, τι ώρα θα βάλεις το ξυπνητήρι στη Δευτέρα?
1: Αγάπη, δεν θα βάλω ξυπνητήρι τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα δεν θα έρθει, λέει. Θα πάρω μια μεράδια έτσι λίγο για το.
1: Τι ώρα σηκωθώ από μόνη.
2: Κουράσαμε το κορίτσι. Καλά, λοιπόν.
1: Χαλάλη σου.
0: Άντε, τα λέμε. Καλό σου κου.
2: Φιλάκια.
1: Φιλιά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κατερίνα Λιόλιου το έβαλε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, μην ξεχνιέστε, γιατί έρχεται Δευτερούλα και έρχεται μεγάλη κλήρωση για το τέλειο δώρο που σας χαρίζουμε μέσω Instagram. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram του τραζίστορ 100,3 και βρίσκετε το διαγωνισμό πάνω-πάνω, θα το βρείτε, δεν θα ψάξετε καν, που χαρίζει σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volkswagen από το αυτοκινητάκι.gr εννοείται, για ατελείωτες βόλτες για τους μικρούς μας φίλους. Έχει σύστημα νέας γενιάς. Έχει αναρτήσεις για άνετη οδήγηση και μπαταρία 12 βόλτ, παρακαλώ, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης. Ενώ έχουμε και επίσημη άδεια από τη Volkswagen, η οποία εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Ακολουθείτε λοιπόν τα βήματα, 2-3 βηματάκια είναι πάρα πολύ απλά και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και το αυτοκινητάκι.gr τόσο για να δείτε αυτό που σας χαρίζουμε εμείς, αλλά και για να χαζέψετε πάρα πολλά ακόμα άλλα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα τρελάνουν τα μικρά παιδάκια.
0: Οπότε μπείτε στο Instagram του Transistor, κάντε το like σας, αφήστε το σχόλιο σας, μας ακολουθείτε κιόλας και την Δευτέρα μεσημέρα και περίπου θα έχουμε το όνομα του τυχερού που θα
1: ακριβώς,
0: το κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε πάω στα τηλεοπτικά να σε ξεκινήσω από τον Σωτήρη Τζαφούλια. Σάρωσε το τελευταίο επεισόδιο του Ριφιφί στον Α και ετοιμάζει ήδη και καινούργια σειρά, θέλω να σου πω.
1: Άντε βρε παιδιά, αγαπάμε Σωτήρη Τζαφούλια.
0: Η οποία δεν θα είναι μήνυ, το project είναι μια μεγάλη παραγωγή, 60 επεισόδια δηλαδή. Δεν θα είναι όπως τώρα αυτές οι τελευταίες που έκανε με 8-10 επεισόδια, ξέρω πόσο είχαν. Μιλάμε για 60 επεισόδια. Το ενδιαφέρον του έχει δείξει η ΕΡΤ που θέλει να το εντάξει στο πρόγραμμά της, αλλά και ο Α, αφού είδε ότι πούλησε τρελά το Ριφιφί με τα 6 τα επεισόδια. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Τώρα αυτό πάει για την επόμενη σεζόν, σίγουρα όχι μέσα σε αυτή την σεζόν αυτό με το πράγμα που συζητάμε.
1: 27-28 λογικά.
0: Ναι, μπράβο. Σε πάω τώρα στην Ιωάννα την Τούνη με τον Δημήτρη τον Σπυριδονίδη. Ταξίδι έκπληξη σε μυστικό προορισμό.
1: Αχ, να δω, ανέβασε story, να δούμε που είναι. Δεν πρέπει να ανέβασε.
0: Η influencer αποκάλυψε μέσα από τα social πως αναχώρησε μαζί με τον σύντροφό της για ένα ταξίδι. Όπως ανέφερε, περίμενε εδώ και αρκετό καιρό. Δεν αποκάλυψε τον προορισμό, δεν ξέρω αν ανέβασε τώρα το πρωί.
1: Όχι, δεν ανέβασε, μόλις το έλεγξα.
0: Είχε αναφερθεί αρκετές φορές στην πίστη της για το κακό μάτι, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν ανέβασε. Προτίμησε προς το παρόν να το κρατήσει μυστικό, αλλά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Αλλά δεν μπορεί και αυτή τώρα να μην ανεβάσει ένα story. Ένα 24ωρο θα ανησυχήσουμε για τη ζωή της. Αν η Τούνη δεν ανεβάσει για μια μέρα story, έτσι δεν είναι.
1: Είχε πει, είναι εκτός Ευρώπης. Αν έχει και μια ανταπόκριση 2, πάρτε την καθυστέρηση τώρα στο
0: δεν
1: story.
0: Ξέρω. Έχω τέλεια διάθεση γιατί φεύγουμε με τον Ρομπ ταξιδάκι και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το περίμενα, είπε στην τελευταία της ανάρτηση η Τούνη. Καλημέρα, έχω ξυπνήσει σε τέλειο φανταστικό μου γιατί σήμερα πηγαίνω με τον Ρομπ ταξίδι. Ένα ταξίδι που περιμένω πάρα πολύ καιρό. Θα σου πω τον περιορισμό εν συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Ακόμα δεν μας τον έχει.
1: Αν ήμουν στη θέση της, ενθουσιασμένη.
0: Εάν έχουμε κάποιο νεότερο μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 11 παρακάτω, θα το πούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι πολλοί τώρα σκάτε, λέτε, πού, τι γίνεται.
1: Δεν θα μπορέσετε να φάτε μεσημεριανό.
0: Μας το λέτε δεδομένο. Τώρα. Κάποιοι πάτε να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας.
1: Δηλαδή, όχι. Πρέπει να κρατηθούν τα πράγματα σε μια ηρεμία. Πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει.
0: Η ψυχραιμία, και αν μέχρι τις 11 έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο.

0: κουρασμένο.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Και πάλι μαζί για το ντέρτι της ημέρας.
10: Για το ντέρτι και φυσικά δεν θα μπορούσα να σας αποχαιρετήσω με κάτι άλλο εκτός από ένα ερωτικό ντέρτι.
9: Για πες.
10: Λοιπόν, έχουμε το Ολγάκι μας, ας πούμε.
9: Ας πούμε, πάντα δεν λέμε το
10: λοιπόν, όνομα. Είναι σε μια πάρα πολύ ωραία σχέση.
9: Ναι.
10: Δύσκολα το έχουμε συναντήσει αυτό σε ντέρτι. Είναι χρόνια τα παιδιά μαζί και πες. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και η πρόταση γάμου.
9: Τι άλλο θέλει. Πού είναι το πρόβλημα.
10: Δεν θέλει. Άκου τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
9: Δεν μπορούμε να σας πιάσουμε πουθενά.
10: Να σου πω κάτι αποδεκτό, ρε φίλε. Πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να παντρευτεί. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Επειδή η πρόταση γάμου έγινε σε ένα πάρτι με φίλους.
9: Μπροστά σε φίλους.
10: Μπράβο, δηλαδή. Είχε κόσμο δηλαδή.
9: Δέχτηκε.
10: Δέχτηκε.
9: Τώρα πάει, το είπε. Να μην το λέει.
10: Δεν γίνεται όμως, ρε παιδιά, γιατί δεν ήθελε να τον πληγώσει. Αυτό εξηγεί η κοπέλα στο μήνυμα.
9: Τώρα δεν έχουμε γίνει,
10: λέει ότι αν ήμασταν μόνοι μας, θα μπορούσα πολύ πιο εύκολα εκείνη τη στιγμή να το εξηγήσω ότι ξέρεις κάτι, αγάπη μου. Εγώ είμαι ερωτευμένη, είμαστε μαζί, είμαι πολύ ευτυχισμένη που σε βρήκα κτλ. Αλλά δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν θέλω αυτό που λέμε να βάλω τον νηφικό να ανέβω στην εκκλησία. Είχε όμως κόσμο. Και αν.
9: Τι λες.
10: Και δεν μπορούσα προφανέστατα λέει, να μπω σε τέτοιες εξηγήσεις μπροστά σε τόσο κόσμο.
9: Ας έκανε ότι λιποθυμούσε να μην απαντούσε.
10: Σωστό, πολύ καλό
9: τώρα. Δεν έλεγε αγάπη, θες να παντρευτούμε.
10: Κάτω ξαφνικά.
9: Δεν κατάλαβα. Είπες το ναι, τώρα θα το κάνεις.
10: Εν πάση περιπτώσει,
9: ναι.
10: Είπε το ναι, ενώ ήθελε να πει όχι. Αν έλεγε όχι όμως, θα τον πλήγωνε και εκείνος δεν θα καταλάβαινε το λόγο εκείνη τη δεδομένη στιγμή και μάλλον θα χώριζαν κιόλας.
9: Άρα δεν είναι ότι δεν το θέλει σαν άντρα.
10: Όχι,
9: δεν το θέλει για γάμο.
10: Θέλει. Δεν θέλει να παντρευτεί η κοπέλα γενικότερα.
9: Πόσο χρόνο είναι?
10: Είναι 32. Τι σημασία έχει?
9: Να παντρευτεί.
10: Τι λες, ρε Γιώργο, με την ηλικία πάει. Δηλαδή, αν ήταν 45, θα τη έλεγε.
9: Εγώ στην ηλικία τη.
10: Εγώ στην ηλικία τη ήμουν ήδη στο δεύτερο διαζύγιο.
9: Είχα και 4 παιδιά.
10: Και 2 εγγόνια.
9: Αυτό.
10: Λοιπόν, και λέει τώρα η κοπέλα.
9: Ναι.
10: Να κάνω τύπου τουμπεκί που λέμε λαϊκά. Να παντρευτώ, γιατί λες, οκ, αφού τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο.
9: Ναι.
10: it's okay, ας πούμε, το λες μέσα σου ότι δεν μετράει και τόσο, αφού δεν το υπολογίζεις τόσο, φαντάζεσαι ότι του κάνεις λίγο το χατήρι. Ή λες την αλήθεια και ουσιαστικά του εξηγείς ότι δεν το βρίσκω, ρε παιδί μου, αναγκαίο για εμένα, δεν το αισθάνομαι, δεν το θέλω, αλλά θέλω να παραμείνουμε μαζί.
9: Μήπως δεν τον θέλει τόσο πολύ, ώστε γι' αυτό δεν ήθελε να πει το ναι.
10: Όχι, ρε, δεν λέει αυτό το πράγμα η κοπέλα. Και να σου πω και κάτι, υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που δεν θέλει να παντρευτεί και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Το βρίσκω ένα τρομερό έξοδο χωρίς λόγο.
9: Μαζί σου κι εγώ, αλλά λέω. Τι ακριβώς είναι αυτό που σκέφτεται, ας πούμε, στα 32. Γιατί κάποιες γυναίκες λένε, να, ας πούμε, τώρα είναι ηλικία, όσο πρέπει να κάνουμε ένα παιδί.
10: Αυτό δεν το ανέφερε. Εκεί... Είπε ότι με τη συγκατοίκηση είμαι εντάξει, είμαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να είμαστε μαζί, να πορευόμαστε μαζί. Mm-hmm. Αυτό που λέμε, όλες τις αποφάσεις τις παίρνουμε μαζί και τα λοιπά. Να κυλάει η ζωή μας με κριτήριο το μαζί, αλλά δεν θέλω να ανέβω τα σκαλιά της Εκκλησίας.
9: Και σου έχω και εγώ το ερώτημα. Αν είναι διαφορετικά τα θέλω τους,
10: ναι,
9: γιατί να είναι μαζί.
10: Αχ, Γιώργο, με έκαψες. Αχ, Γιώργο, τι μας έκανες τώρα.
9: Εδώ αυτή είναι η ερώτηση, κύριε δικαστά. Αν είναι διαφορετικά τα θέλω σου.
10: Να σου πω κάτι όμως τώρα.
9: Είστε μαζί.
10: Είναι τώρα το αν θα ανέβουμε τα σκαλιά της Εκκλησίας σε
9: όχι,
10: τέτοια τεράστια
9: λέω,
10: διαφορά.
9: Δεν είμαι κι εγώ υπέρ του γάμου. Αλλά εφόσον ο άλλος θέλει το γάμο για να της έκανε την πρόταση, έτσι δεν είναι ότι δεν θα θέλει. Αμα είτε, και θα το έχω συζητήσει και σίγουρα πιο πριν. Κάτι θα ήξερε κι άλλος. Δεν μπορεί να μην το είχε φέρει ποτέ η κουβέντα πώς, αν θα παντρευτούμε κάτι, ξέρω εγώ.
10: Μπορεί η κοπέλα να απαντούσε σε θεωρητικό επίπεδο.
9: Εγώ
10: λέει,
9: θεωρώ πως ίσως είναι το πρώτο βήμα για τον χωρισμό.
10: Αχ, για ένα απλό δίλημα ήρθαμε, χωρισμένος μας έβγαλε.
9: Δεν ξέρω.
10: Όλα τα λυπάμαι, κορίτσι μου.
9: Ο κόσμος που ακούσε το Ντέρτι να πάρει θέση στο Viber, παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Εγώ πάντως θα το έλεγα. Ότι ξέρεις κάτι, δεν αισθάνομαι άνετα με την ιδέα του γάμου.
9: Αλλά δεν θέλω να χωρίσουμε. Απλά το γάμο με μπλοκάρει.
10: Δεν θέλω να σε χωρίσω, δεν θέλω όμως για να σε παντρευτώ.
9: Οκ. 693-693-1003. Περιμένουμε τη δική σας γνώμη. Μόλις επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.

0: Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10 επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής της Παρασκευής, Αντιγόνη.
2: Αντιγόνη, εδώ Αντιγόνη, για ένα τελευταίο.
1: Για ένα τελευταίο,
2: το σημερινό.
1: Μετά θα σε προλογίζω λίγο πριν ξεκινήσει. Θα λέω, θυμάμαι κάποτε, ερχόταν η Αντιγόνη το πρωί, τώρα πια.
2: Τώρα τίποτα, τώρα μεσημέρι, σε 11 με 2 από
1: αυτό,
2: πέρα.
1: Αυτό. Είναι κίνηση οκ στους δρόμους.
2: Δεν έχει τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Το έλεγξα πριν ένα δευτερόλεπτο, δεν έχει τίποτα. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει. Εντάξει, κάτι μικροκαθυστερήσει τώρα στην Κατσιμίδη, ας πούμε, στο κατέβασμα. Μην τις πάρετε και πολύ υπόψη σας. Και λίγο χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγα, στο γνωστό σημείο, στο ύψος της ανάληψης. Κατά τα άλλα, είμαστε παντού υπέροχα και καταπράσινα.
1: Καταπληκτικά. Η Καλαμαριά αποδέχεται σήμερα την τίμια κάρα, διαβάζω, του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερέα Μονή Παναχράντου Άνδρου. Η επίσημη υποδοχή θα γίνει σήμερα. Για τις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη. Την τίμια κάρα θα υποδεχθεί επικεφαλής του Ιερού Κλήρου. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος. Και μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει και η Ιερά Αγρυπνία. Θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη και καθημερινά θα τελούνται Θεία Λειτουργία και ιερές ακολουθίες στον Ιερό Ναό εκεί πέρα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά από τα τοπικά νέα. Δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει στην πόλη ιδιαίτερο.
2: Αύριο μην ξεχαστείτε, θα είναι ο Μητσοτάκης εδώ.
1: Αύριο θα έρθει.
2: Ναι,
1: θα έρθει μια βολτίτσα ο Μητσοτάκης και διαβάζω συναγερμό στον Όλυμπο για 4 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη επιχείρηση για την μεταφορά τους. Τώρα πήγαν να ανέβουν στον Όλυμπο, ποιος ξέρει, φάγαν κάτι και τους πείραξε. Είχαν πάρει καμιά λιγμένη κονσέρβα. Ήταν 4-17 χρόνια μαθητές από κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Βρισκόταν στον Όλυμπο και έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης. Ήδη έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ που είχε πάει στο σημείο.
2: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σε πάω κατευθείαν στην Άνω Ηλιοπολή, εκεί στη δική μου αγαπημένη αλλά και στη δική σας αγαπημένη Πλαγκόνα. Γιατί όποιος παιδιά αγαπάει την κορεάτικη skincare ρουτίνα, σίγουρα αγαπάει και την Πλαγκόνα. Εκεί λοιπόν θέλω να πας, να βρεις τον Γιώργο και την Πινελόπη. Σας τους λέω ονομαστικά για να τους ψάξετε. Mm-hmm. Είναι οι ειδικοί μας στο κατάστημα, οι οποίοι θα μπεις μέσα, θα τους πεις αυτό είναι το δέρμα μου, πες μου τι χρειάζεσαι. Και θα έρθουν λοιπόν να σου βγάλουν μια ολοκληρωμένη ρουτίνα γύρω από τις ανάγκες του δέρματος, έτσι ώστε να λάμπεις πάντα με αυθεντικά κορεάτικα προϊόντα, πάντα από την Πλαγκόνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάποιες απαντήσεις τώρα εδώ στο Dirty. Κάτσε γιατί έχουν χαθεί και τα μηνύματα στα μηνύματα των διαγωνισμών.
1: Με τα πολλά του διαγωνισμού.
0: Να πιάσουμε. Ξεκινά από τον Τζόνι. Λοιπόν, Γιώργο, ειλικρινά έτσι που πετάγεις και σχολιάζεις να φύγεις στον Dirty, κλαίω. Πρώτον, την πρόταση γάμου για αυτό το λόγο την κάνουμε μπροστά σε κόσμο για να δεχθείς. Και δεύτερον, χωρισμός είναι η μόνη λύση, λυπάμαι. Ο Τζόνι ήταν μάλλον αφοριστικός.
1: Λακωνικότατος. Ναι, ναι, ναι. Φίλος σου ο Τζόνι. Ναι, ή χωρισμός ή τίποτα.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Θανάσης, Γιώργο, είσαι φανταστικός. Σε ευχαριστώ. Τι έκανα, δεν ξέρω. Μήπως γι' αυτό που είπα.
1: Γιατί απλά υπάρχεις, Γιώργο μου.
0: Μήπως που είπα αυτό το αν είναι διαφορετικά τα θέλω.
1: Μάλλον.
0: Τα θέλω τους. Έχουμε και άλλη απάντηση που είναι τώρα, την ψάχνω όμως εδώ. Α, η Μαρία. Και ότι έκανε πρόταση γάμου δεν σημαίνει ότι παντρευόμαστε με γλέντια και πανηγύρια. Μπορούν σε ένα δημαρχείο με σύμφωνο και όλα αυτά. Επίσης και στην εκκλησία να γίνει πάλι. Μπορούν να αποφύγουν τα μεγάλα έξοδα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οπότε, Στέφανα, ένας γάμος στην εκκλησία, εμείς το έχουμε κάνει πανηγύρι και εκδήλωση εντυπωσιασμού στους καλεσμένους. Όμως μπορεί να είναι ένας απλός γάμος οικονομικός. Αν σκέφτεται τα λεφτά που θα χαλάσει.
1: Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει η κοπέλα ότι μπορεί να γίνει ένας γάμος πολύ οικονομικός, αλλά η κοπέλα το ποσό θα το έφερνε ως δικαιολογία στην τέτοια. Δεν θέλει να παντρευτεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα μας ουσιαστικά με την Όλγα, η οποία έστειλε το μήνυμα αυτό.
0: Νομίζω αυτά ήταν τα μηνύματα που ήρθαν. Γενικά ο κόσμος είναι λίγο διχασμένος.
1: Από ό,τι καταλάβατε πρέπει να παντρευτεί οπωσδήποτε, ας πούμε, αλλιώς πρέπει να χωρίσει.
0: Αλλά να μην το έλεγε τον ναι, αφού το είπε τώρα, πάει την πάτησε.
1: Παιδιά, ας μην έκανε την πρόταση μπροστά σε κόσμο. Αλλά αυτό είναι. Μετά τι? Πρέπει να σας απαντάμε μπροστά σε κόσμο, όχι, ναι. Για να έχετε να λέτε.
0: Συγγνώμη, κυρία μου, που σας αγαπήσαμε και είχαμε.
1: Συγγνώμη, κυριέ μου, που τα δεν guts. Θέλουμε να βάλουμε
0: να σας ζητήσουμε σε γάμο.
1: Στο κεφάλι μας.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάτε να βρείτε κάποιον γιατί δεν ταιριάζουμε, διότι εμείς θέλουμε τον γάμο. Αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Τα θέλω τους.
1: Άρε, Όλγα.
0: Τα θέλω τους, δεν συναντήθηκαν. Όλγα μου, δυστυχώς.
1: Πες bye-bye σε αυτή τη σχέση που πήγαινε πολύ καλά μέχρι να στείλει τον Dirty σου στο Γιώργο.
0: Δεν θα έχει φάει κι αυτός μια ξενέρα που είπες όχι. Που θέλει να πει όχι.
1: Α, που θέλει να πει όχι.
0: Ναι, ναι,
1: λογικά αυτό δηλαδή, τώρα ζει αλλού. Είναι αυτός, σε άλλο κόσμο.
0: Και κάτσε μα, τόσο πότε έγινε πρώτα. Μπορεί να γίνει πριν από ένα μήνα, πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις μήνες. Πότε θα το πει ότι σκέφτεται το όχι, όταν άλλος θα έχει πάρει τις βέρες.
1: Αχ, λες να πρέπει να το έχει ήδη πει.
0: Το λέει και δεν με βοηθεί.
1: Υπάρχει ζωή και μετά από σένα, Όλγα. Χώρισε το κορίτσι.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έμα. Αναβίση μαζί με Ντάφνη Λόρενς. Είναι το αίμα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άλλη μια πολύ ωραία εμφάνιση που έκανε στο ΟΑΚΑ.
0: Με μένα θα πεις.
1: Τώρα. Σε λίγο δεν θα τον ακούτε στο μικρόφωνο.
0: Έχουμε μια τελευταία έτσι για Dirty πριν πάμε στα ζωδιάκια. Καλημέρα, παιδιά. Είπα να σχολιάσω λίγο τον Dirty. Η Ντορίτα είναι. Mm-hmm. Φίλοι Όλγα, αν κλείνει τα μάτια σου και μπορεί να σκεφτεί τη ζωή σου μακριά από το αγόρι σου χωρίς πόνο, τότε απέρριψε την πρόταση γάμου, γιατί το πιο πιθανό είναι μετά από αυτό, όπως λέει και ο Γιώργος, να χωρίσετε. Mm. Μην χωρίσει όμως. Και παντρευτείς άλλο, ξέρω εγώ, άλλο γόρι μετά.
1: Α, ότι όχι, έχουμε να είναι σίγουροι.
0: Μη χωρίς όμως, παντρευτεί το αγόρι σου και στέλνεις μετά Dirty ότι να χωρίσαμε επειδή ήθελε να παντρευτεί, θα παντρεύτηκε. Ναι, αφού ο άνθρωπος έχει αυτό που είπα, έχει άλλα θέλω τώρα, τι να κάνω.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, το θεωρώ τρομερό λάθος. Απλά επειδή θέλουμε να παντρευτούμε, να πηγαίνουμε σε κάποιον που θέλει να παντρευτεί.
0: Ο γάμος λέει είναι σοβαρή δέσμευση. Προφανώς είναι σοβαρή.
1: Ναι, είναι σοβαρή, γι' αυτό και πρέπει να στη βγάζει, υποτίθεται, ένας-δύο σύντροφοι.
0: Άρα...
1: Εγώ δεν το βρίσκω λογικό, το θέλω να παντρευτώ, θα πάω να βρω έναν για να παντρευτώ.
0: Άρα, γιατί να χάνει χρόνο αφού δεν του το βγάζει.
1: Τρε παιδιά, δεν ξέρω, μόνο εγώ τον έχω απομυθοποιήσει
0: τόσο. Τι θα βγει αργότερα, τι είναι και θα βγει αργότερα, ξέρω εγώ. Θα με στώσει αυτό και θα μετά μπορεί από ένα χρόνο να θέλει γάμο.
1: Και πάλι να σου πω κάτι, ποια η διαφορά είναι τώρα να παντρευτούν, ας πούμε. Κρίνει το αν θα είναι περισσότερο ευτυχισμένοι ή όχι.
0: Βρε, δεν παντρεύομαι.
1: Δεν παντρεύομαι. Δεν οικοκυρεύομαι, τι λέει.
0: Οτιδήποτε, δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ. Ζούσα όταν βγήκε αυτό το τραγούδι μικρό παιδί.
1: Ψέματα.
0: Ζωδιάκια θα πούμε.
1: Θα πούμε ζωδιάκια. Φύγαμε για τον κρύο κατευθείαν. Mm. Λοιπόν, ένα αίσθημα απελευθέρωσης. Ορίστε. Απελευθερώνεται και ο κρυός.
0: Μήπως είναι κρυός η φίλη.
1: Μπορεί. Από τα καθημερινά ζητήματα, έτσι ξεκινάει η μέρα σου, κρυέ μου. Επιτέλους τώρα μπορείς να ονειρευτείς και να εκφράσεις και τη δημιουργικότητά σου.
0: Στον Ταύρο, περίεργα και ασυνήθιστα για εσάς συναισθήματα θα σας δυσκολέψουν ως προς το χειρισμό τους. Υπαρξιακά ζητήματα που έχουν να κάνουν με μακάβρια θέματα όπως ο θάνατος έρχονται να σας αναστατώσουν. Μακριά από εμάς.
1: Διδυμάκια, θα δυσκολευτείτε να αποφασίσετε για κέρια θέματα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συνεργατών ή των συντρόφων σας. Ίσως γιατί δεν είστε καθόλου σίγουροι για τις αποφάσεις σας.
0: Καρκίνος, μικροενοχλήσεις υγείας που όμως οφείλονται στο έντονο στρες και στο γεγονός ότι ο οργανισμός σας έχει ανάγκη από εντονότερη φροντίδα. Κάποιες αλλαγές στον επαγγελματικό σας χώρο σας εκνευρίζουν.
1: Λιονταράκια, η ενασχόληση με τα παιδιά σας δίνει χαρά και ενθουσιασμό, αλλά και σας ανανεώνει. Είτε πρόκειται για δικά σας παιδιά, είτε των άλλων, ένας νέος έρωτας επίσης σας δημιουργεί καινούριο καρδιοχτύπη.
0: Virgin, θα αναζητήσετε τη συντροφιά των αγαπημένων σας ανθρώπων. Πιθανότατα θηλυκού γένους και θα περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένειά σας και τους πολύ καλούς σας φίλους.
1: Mm-hmm. Ζυγός, ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα είναι λανθασμένος. Οι απόψεις σας ως εκ τούτου βασίζονται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να έρθετε σε ρήξη με τους άλλους.
0: Σκορπιός είναι για σένα, παμ. Ο τρόπος που ξοδεύετε τα χρήματά σας δεν είναι ο ιδανικός, αφού σήμερα η σχέση σας με την ύλη δεν είναι αντικειμενική και ξεκάθαρη. Ως εκ τούτου απαγορεύετε σοβαρές αγορές και επενδύσεις, παρακαλώ.
1: Το ξωτάκια, λειτουργείτε με βάση το συνέστημα και τη διάθεση της στιγμής, γι' αυτό και θα έχετε πολλά σκαμπανεβάσματα και κυκλοθυμίες σήμερα. Πιθανό να επιθυμείτε την αμέριστη προσοχή των άλλων.
0: Έχω κεράκια, αν λειτουργήσετε εν θερμό, θα κάνετε λάθη και τα λάθη μπορεί να σας κοστίσουν σε διαφορετικά επίπεδα, εξαρτάται από το λάθος βέβαια. Είναι ακατάλληλη ημέρα για σοβαρές αποφάσεις.
1: Υδροχόη μου, έντονη κοινωνικότητα σήμερα, πολλές επαφές, πολλές φιλίες και η αναζήτηση της συντροφιάς αλλά και των συμβουλών είναι για σας επιτακτική ανάγκη. Προσέξτε μία τάση σας να αγραπώνεστε πάνω από τους άλλους.
0: Τέλος για μας τα ψαράκια. Απελευθερώνεστε από επιτηδευμένες συμπεριφορές, κυρίως στο κομμάτι της δουλειάς. Οι συνεργάτες έρχονται πιο κοντά σας, έτοιμοι να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του για την επιτυχία των σχεδίων σας. Mm-hmm. Πάμε για τεράστια επιτυχία. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε στην Ελλάδα. Τι λέει, Γιώργο, γελά με τα σχόλια σου που είπες: αν δεν ήθελε να δεχτεί την πρόταση, να λιποθυμούσε. Ενέρεση η Ελλάδα, προφανώς. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι να ξεβεί κάτι ευγενικά.
1: Μπορεί να μην έχει το acting μέσα.
0: Ναι, και θα το έκανε και ευγενικά, δεν θα το καταλάβαινε.
1: Αχ, λιποθυμό, η συγκίνηση είναι τεράστια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το καλύτερο βιογραφικό του Νίκο Οικονομόπουλου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Για λίγο ακόμα στον αέρα τα πρωινά Καρντάσια, οπότε επωφεληθείτε. Το σπίτι δεν θέλει πάντα μεγάλες αλλαγές, θέλει τη σωστή την πινελιά.
2: Εννοείται.
1: Και στα Mosaic Stores θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για να του δώσεις χρώμα, στυλ και τη δική σου προσωπικότητα. Από ένα εντυπωσιακό βάζο, ένα φωτιστικό, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες, αξεσουάρ σε αμέτρητα σχέδια και χρώματα. Υπάρχει και η δωροκάρτα. Αγοράζεις 30 ευρώ και άνω και παίρνεις 5 ευρώ δώρο για την επόμενη αγορά σου, η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε 30 ημέρες. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, κάνε το χώρο σου όπως τον θέλεις. Σκέφτομαι από εβδομάδα, γιατί ξέρεις, έκανα λίγο το σπίτι μια αλλαγή. Να πάω να πάρω και από εκεί τίποτα διακοσμητικά, τίποτα τέτοια, έτσι να το ολοκληρώσω. Γιατί αυτά μου μένουνε.
2: Και μπαξιλάρια μπορείς για τον καναπέ σου.
1: Αυτό
2: και την πολυθρόνα που ήθελες.
1: Και μια πολυθρόνα. Αυτά και έχει κλείσει το σπίτι μου, η ανακαίνιση 2026. Ούτε ο Σπύρος Ούλης να ερχότανε.
2: Πραγματικά.
1: Η Γεωργία λέει: επίσης από εβδομάδα προτείνω να κάνετε τρίο, να μην φύγει κανείς. Γεωργία, μας βγήκες λίγο ατίθαση, μπορώ να πω. Δεν τη αρέσουν τα τρίο.
2: Κοίτα να δει τώρα. Ναι. Δίνεις ιδέες, καρφώνεσαι, δίνεις ιδέες.
1: Μπράβο, Γεωργία Μερακλού. Τα τελευταία τηλεοπτικά έχουμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ό,τι με απέμεινε, δεν ξέρω τώρα, θα σε ξεπετάξω. Δεν είχαμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η Αθηνά Οικονομάκου, ρωτάτε κάποιοι τι κάνει, είναι μια χαρά, σας χαιρετά.
2: Μίλησανε πριν από λίγο στο τηλέφωνο.
1: Να μην τα λέω. Δεν έχω κάποιο νεότερο. Η Δώρα Παπαδοπούλου, ισχύει ότι χωρίσαμε. Είναι η πρώτη αντίδραση, έδωσε συνέντευξη στο T-Life για το διαζύγιο με τον γνωστό δικηγόρο, τον Απόστολο Λίτρα. Να τι γίνεται, είπε τον πριν ένα χρόνο και τώρα χώρισε.
2: Κοίτα τώρα, βέβαια, ήταν και ο συγκεκριμένος γάμος. Έτσι, να μην τα ανοίξω το στόμα μου και μας κυνηγάνε πάλι.
1: Λέω, μια περίπτωση, δεν ξέρω τι και πώς.
2: Ευτυχώς δεν άργησε να καταλάβει η γυναίκα.
1: Οπότε παραδέχθηκε το χωρισμό, ισχύει, είναι αληθινή.
2: Ναι.
1: Σάκης Κατσούλης, Μαργιαλένα Ρουμελιώτη. Πρώτη η τριφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο του. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη. Πάντως είναι μία από τις πρώτες, τέλος πάντων. Όταν ένα ζευγάρι έχει αποκτήσει εδώ και 3 μήνες ένα παιδάκι, δεν είναι ευτυχισμένοι. Δεν πλέουν σε πελάγια ευτυχία.
2: Αυτό που γίνεται με τους τίτλους, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ασχέτως τώρα αυτοί, αν δεν κοιμούνται τα βράδια, ξυπνάνε και αυτά. Είναι γλυκός αυτή η κούραση, α το πούμε έτσι.
2: Εντάξει, προφανώς.
1: Το πρωί της Πέμπτης, λοιπόν, η Μαργιαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το γιο της. Στη φωτογραφία ο μικρός φαίνεται να κοιμάται ήρεμος με την μαμά, να γράφει στην ανάρτηση μια ευχή, καλημέρα και καλό μήνα. Και έτσι μπήκε ο μήνας για την Μαργιαλένα, ταΐζοντας τον μικρούλι της και φροντίζοντας τον. Yeah. Απλά καθημερινά πράγματα δηλαδή. Αυτά. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον η μέρα από κουτσομπολιά και τέτοια, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο.
2: Γιώργο Μαρκέ, που είμαστε εμείς εδώ τώρα.
1: Η Ελένη Φουρέιρα έρχεται αμέσως τώρα. Τζάκι, ο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, μη μου ζητάς να αλλάξω γνώμη στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα και στα πρωινά Καρντάσια.
1: Από τα αγαπημένα μου.
0: Ωραίο τραγούδι, έτσι από τα παλιά του, έτσι από τα πρώτα του, ας πούμε.
1: Εξαιρετικός,
0: δεν ήταν αυτό.
1: Εξαιρετικός.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε μουσικά.
1: Πάμε μουσικά. Έχω ένα και καλό και το σκεφτόμουν τόσες μέρες. Λέω, δεν έχουμε κάποια έτσι νέα κυκλοφορία. Ρε παιδί μου, και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε ο Λέος Βρετός, αλλά τώρα έρχεται και ο Κωνσταντίνος
0: Αργυρός.
1: Βεβαίως. Έρχεται λοιπόν με καινούριο τραγούδι, θα μας διαπεράσει ένα ρεύμα. Όπως καταλαβαίνουμε, ανέβασε ένα βιντεάκι στο δικό του λογαριασμό στο TikTok. Ναι. Βρίσκεται μέσα από το στούντιο, όπως καταλαβαίνω, στο στούντιο ηχογράφησης. Mm-hmm. Έτσι κάθεται και απολαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα. Γράφει απλά πάνω στο βίντεο ρεύμα.
0: Ρεύμα. Γουστάρι όμως. Εγώ το βλέπω στο βίντεο, δηλαδή το ακούει και κλείνει μάτια, κάνει πίσω, από πότε, τι είπα πάλι και τέτοια.
1: Μπράβο. Δεν μπαινέψει στο σπίτι, θα πέσει σε πλακώσει άλλωστε, έτσι. Θα σας βάλω λίγο, θα βάλω το βιντεάκι να ακούσετε λίγο.
0: Ναι, κάτσε να χαμηλώσω.
1: Ναι, χτύπαμε. Ρεύμα μου.
0: Χτύπαμε σε το ρεύμα μου.
1: Ναι. Και περνάς.
0: Και περνάς μέσα στο...
1: Μέσα στο αίμα μου.
0: Ωραίο.
1: Άκου.
0: Μετά.
1: Μια ζωή. Δίχως εσένα, ναι, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπώ. Πεθαίνω για σένα, ναι.
0: Ωραία. Διαφήμιση γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί το λέει και ρεύμα.
1: Ξεκάθαρα θα μπορούσε να γίνει. Μη σου πω ότι μόλις γίνει η επιτυχία θα δώσει τα δικαιώματα για να γίνει μια καινούργια, ας πούμε, διαφήμιση σε κάποια τέτοια εταιρεία.
0: Χτύπαμε, είσαι το ρεύμα μου. Έρχεται έναντι, πληρώνω και τη φλέβα μου. Σε ένα δικό μου ρεμίξ, γιατί όπως ξέρεις, εγώ κάνω τα τραγούδια πολλές φορές ρεμίξ.
1: Γιατί δεν το έχεις σκεφτεί να το γυρίσεις στο στιγουργό, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, έχω μιλήσει. Κοίτα, θα σου το πω τώρα.
1: Μετά από την Οικονομάκο και τη Μεραγάκη, τι
0: πες. Δεν ξέρω αν διάβασε στη συναυλία.
1: Ναι, τι.
0: Τη Άννα Βύση. Ακούστηκε ότι μάλωσε με τον Καρβέλα πίσω στο παρασκήνιο.
1: Το διάβασα. Ναι, το διάβασα.
0: Γιατί μάλωσε, ξέρεις.
1: Ο λόγος σου είναι εσύ, Γιώργο.
0: Ήθελε η Βύση να τη γράψει τα επόμενα 3 της τραγούδια.
1: Δεν το δέχομαι.
0: Και λέει ο Καρβέλας, αν το κάνεις αυτό, Άννα μου, γεια σου και αντίο. Ούτε για τα λεφτά ήταν, ούτε για τίποτα ήταν. Για το ποιο θα γράψει την επόμενη επιτυχία στην Άννα Βύση.
1: Ξέρεις που θα έφτασε το μήνε, όταν θα σε είδε στις κερκίδες να την κοιτά και να τη θαυμάζει.
0: Θέλω να σου πω ότι με χαιρέτησε, είπε γεια σου, Γιώργο, την Κοζάνη, άμα θα δεις το live.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και θα καταλάβεις.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια
1: το λέω. Το πιστεύω.
0: Ωραία.

Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
6: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
7: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και είμαστε και πάλι πίσω στο δροσερό στούντιο του Τρανζίστορ 100,3 για να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά ορίστε πάλι, ναι. Μας έμεινε μια υποχρέωση που δεν κάνουμε.
9: Τι, όχι, πάλι ρε εσύ, τι παθαίνουμε.
8: Το κρατάμε πάντα για το τέλος της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Στέλνει ο κόσμος ένα μήνυμα.
9: Συνέ, Άλεξ, παιδιά, σας στέλνουμε θερινό σινεμά. Ο καιρός, τα είπαμε και το πρωί, θα είναι εκπληκτικός και το Σαββατοκύριακο. Επομένως, να πάτε να απολαύσετε όποια ταινία αγαπάτε εσείς. Μας στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003. Μας γράφετε απλά τη λέξη σινεμά και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας για διπλές προσκλήσεις στο θερινό σινεμά Άλεξ στο κέντρο της πόλης μας.
8: Βεβαίως, εκεί στην Ολύμπου η γραμματεία σε πάρα πολύ λίγο θα πάρει τους τυχερούς και θα τους ενημερώσει για το πώς μπορούν να πάνε και στο θέατρο Βεργίνα που δώσαμε πιο πριν τα εισιτήρια. Θα δώσει και η Γεωργία στην εκπομπή της εισιτήρια για το θέατρο Βεργίνα.
9: Super.
8: Οπότε, αν δεν κληρωθήκατε εδώ, μείνετε στον τραζίστορ και στην επόμενη εκπομπή θα δοθούν διπλές προσκλήσεις για χάρη το διπλωμένο
9: και το Μιχάλη Ρακιτζή.
8: Όλο το ξεχνάω το Ρακιτζή, δεν ξέρω γιατί. Και είναι μέσα στην καρδιά μου. Πώς θα κλείσουμε την εκπομπή? Με μιξαριστό Λάμπη Δημητριάδη για τα επόμενα 6,5 λεπτά. Αν είστε στο γραφείο, αν είστε στο αυτοκίνητο, λίγο θα κλαμπάρουμε, ναι, με τραγούδια ελληνικά back to back μιξαρισμένα.
9: Πρέπει λίγο να τη δυναμώσετε την ένταση τώρα, είναι η αλήθεια, στο Λάμπη Δημητριάδη, ο οποίος μας τρελαίνει κάθε Παρασκευή.
8: Με τι λες να ξεκινήσει αυτή την Παρασκευή?
9: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο, με εσύ πες μου πρώτος.
8: Εγώ λέω με Ζόζεφιν που έχει πολύ καιρό να βάλει. Και επειδή άκουγα έξω ότι το συζητούσατε για τα ωραία τα TikTok που ανεβάζει η Ζόζεφιν.
9: Ναι. Ερεθίζουν εγκεφαλικά κύτταρα.
8: Λέω με Ζόζεφιν.
9: Με Ζόζεφιν,
8: η οποία πολύ σύντομα μπορεί να είναι και καλεσμένη εδώ πέρα.
9: Αλήθεια?
8: Το λέω για να μην...
9: Να με ενημερώσεις να έρθω νωρίτερα.
8: Ναι, για να ξέρεις τι θα πεις.
9: Θέλω να τη ρωτήσω κάτι για τα TikTok της.
8: Βεβαίως.
9: Εγώ θα πω με παλιό από Δέσποινα Βανδύ.
8: Παλιό από Δέσποινα Βανδύ, ναι. Ζόζεφιν, εγώ πατάω το κουμπί, εντάξει.
9: Για πάτα το.
8: Α, όχι.
9: Το πιάσες από το πρώτο.
8: Ναι. Αυτά να τα πεις αλλού.
9: Και μην τα πουλάς σε μένα.
8: Κουβά πήγαμε, όπως καταλαβαίνεις.
9: Κουβά και οι δύο, αλλά είναι ωραίο.
8: Αντιγόνη, περάσαμε ωραία αυτές τις μέρες εδώ πέρα.
9: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ που με ανέχτηκες.
8: Δεν ήταν ανοχή αυτό, ήταν ωραία. Περάσαμε μια ωραία παρέα, γίναμε αυτές τις δύο εβδομάδες και ο κόσμος εδώ
9: παιδιά
8: σε ευχαριστεί, σε χαιρετεί. Και θα τα λέμε τώρα στις αλλαγές των ζώνων. Και άμα χρειαστεί ποτέ, να ξέρεις, η πόρτα εδώ είναι ανοιχτή.
9: Αγόρι,
8: οπότε δεν χτυπάς.
9: Αγόρι μου, σε ευχαριστώ.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση,
9: Αντιγόνη. Φιλιά, ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ.

Αυτό ήταν, έφτασε και η Παρασκευούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα, Λάμπης Δημητριάδη στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3 στην πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Χαμογελάστε λοιπόν, είναι μεταδοτικό. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι και καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την παρουσία του χαμόγελου στο πρόσωπό μας. Εμείς όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να παραβλέψουμε αυτές τις καταστάσεις. Να σκεφτούμε κάτι θετικό και να βρούμε αφορμή για να χαμογελάσουμε. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία. Και αν μας δει κάποιος άλλος άνθρωπος, μπορεί να επηρεαστεί θετικά και να χαμογελάσει.

Πάσει και αυτός. Να στείλω μια καλημέρα και στο φιλαράκι μου τον Γιώργο τον Βρασίδα που είναι κάπου εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και μας ακούει. Γιωργάρα μου, βάλε ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά το δύο ώρο μας με την φρεσκοπαντρεμένη Ιουλία Καλυμάνη.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3 και κάπου εδώ σας λέω την καθημερινή μικρή μας συμβουλή, η οποία έχει να κάνει με την υγεία μας σήμερα. Φθινοπόριασε για τα καλά. Οι θερμοκρασίες πέσανε, οι ιώσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, οπότε πρέπει να προσέχουμε την άμυνα του οργανισμού μας. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τον φυσικό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που έχουμε άφθονα φρούτα και λαχανικά. Ας τα εντάξουμε λοιπόν στη διατροφή μας, ειδικά τώρα που είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, για να ενισχύσουμε περισσότερο το ανασωπητικό μας σύστημα. Και για όσους έχουν χρόνο, γυμναστήριο, λίγο περπάτημα ή ακόμα καλύτερα ένα μισάωράκι τρέξιμο, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή και τον καλό ύπνο, θα χτίσετε ένα τείχος για να μην μπορέσει καμία ίωση να σας χτυπήσει την πόρτα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να...

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες. Ορίστε. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
3: Τους χαιρέτησες?
2: Όχι, δεν ήμουν.
3: Κέρασες ένα γλυκάκι να
2: πεις?
3: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
2: όταν
3: κάτι.
2: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, παρακόντουσα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
3: Ορίστε.
2: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ότι δεν κάνει ρε.
3: Εν ώρη υπηρεσίας.
2: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
3: Παιδιά.
2: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
3: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
2: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του Κλούνεϊ ή ο δικός.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.
12: Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
14: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό food area με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλη, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
15: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Λάμπης Δημητριάδης στον αέρα, 11:00. Μόλις με ενημέρωσαν από το κοντρόλ, παιδιά, πως από την Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε την επιστροφή της Μαγδούλας μας. Μαγδούλα, σε περιμένουμε με ανυπομονησία και με ανοιχτές αγκάλες. Εμείς λοιπόν από εδώ και στο εξής θα τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Top 30 παρέα με την Μαγδαληνή. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και η επανάληψη κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Και καθημερινά με τα βραδινά DJ set. Πάμε όμως τώρα να μπούμε δυνατά στη δεύτερη μας ώρα, όπως ακριβώς μπήκε η αναβίση στο ΟΑΚΑ το προηγούμενο Σάββατο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν η Αναστασία με το σημάδι της στον τρανζίστορ 100,3. Λίγο αργότερα έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Νίνο με το «Πάρε με αγκαλιά», το οποίο έχω να πω ερμήνευσε καταπληκτικά και ο Θοδωρής Φέρης. Κάποιοι μάλιστα νόμιζαν πως το τραγούδι ήταν δικό του. Σας το λέω εκ πείρας, γιατί ερχόντουσαν στα μαγαζιά που έπαιζα και μου το ζητούσαν σαν τραγούδι του Φέρη. Αμέσως τώρα όμως πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου με τον Γιάννη Φακίνο σε ένα τραγούδι που μας άρεσε πολύ από την πρώτη στιγμή.
1: Τα μάτια σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Και με τα καπνογόνα του Πέτρου Ιακωβίδη τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Ο Λάμπης Δημητριάδης ήταν μαζί σας στον αέρα του Τρανζίστορ 100,3 κάθε μέρα 11 με 1 τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, από την Δευτέρα επανερχόμαστε στην κανονικότητά μας και στο καθημερινό πρόγραμμα του Τρανζίστορ. Δηλαδή, 7 με 11 η Μαγδούλα μας με τον Γιώργο Βελιτσιάη, 11 με 2 η Αντιγόνη Σπανού, 2 με 5 η Γεωργία Γεωργιάδου και 6 με 8 έρχεται το Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμο και την Ηλένια Williams. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στο Top 30 παρέα με τον Γιώργο Βελιτσιάη. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές. Κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Ρε, τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παρούσα, εδώ είμαστε, η Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας, 1:06. Θα μου πεις τι έκανες 6 λεπτά ολόκληρα. Παιδιά, μη με ρωτάτε, δεν ξέρω. Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει όμως. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για 4 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Έως και τις 5, πάρτε καφεδάκι, ωραίο δροσερό, ζεστό, ό,τι γουστάρεις εσύ. Και έλα να το πιούμε παρεούλα. Δυνάμωσε την ένταση γιατί ξεκινάω με Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Βέρτη από τα παλιά, αλλά και Ρία Ελληνίδου. Τώρα όμως είναι το φορτηγό.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Η Ελληνίδα εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στον παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται η Γιώργος Μαζωνάκης. Σοπακιάκου, πόνος είναι, θα περάσει να ξέρεις.

Μπορώ κι εγώ, και αφού μπορώ κι εγώ, μπορείς κι εσύ. Όλοι μπορούμε. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία και Γεωργιάτου στην παρέα σας. 1 και 28 πρώτα λεπτά. Καφέ δεν έχω πια ακόμη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Βέβαια, κοιμήθηκα αρκετά χθες, να μην λέμε και ψέματα. Έχω έρθει με φρέσκα μαγουλάκια. Παύλος Γκόρδης, Γιάννης Πλούταρχος, Ηλίας Βρετός. Όλοι παίζουν εδώ. Τώρα όμως, πάμε να πούμε ένα μπράβο στον εαυτό μας και εσάς. Σας το αφιερώνω. Μπράβο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με τον εαυτό σας να τα βρείτε, παιδιά, γιατί αυτόν έχουμε μόνο και με αυτόν πορευόμαστε. Αν δεν τα έχουμε καλά και με αυτόν, τι κάνουμε επιτέλους? Ήλιας Βρετός στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5. Τι μου κάνετε, πού μου βρίσκεστε? 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω όλα τα δικά σας μηνύματα, όλες τις αφιερώσεις και όλες τις καλησπέρες, εδώ που τα μοιραζόμαστε όλα. Έρχεται αγαπημένος Δήμος Αναστασιάδης. Σ' αγαπάω ακόμα και παίζει δυνατά. Πάμε να το απολαύσουμε.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια, Γιάννικος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργιάτες στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτός ο Οκτώβρης. Λέω Οκτώβρης, λες και είναι Αύγουστος, πραγματικά νιώθω. Αλλά οκ, okay, φθινοποράκι, it is. Είναι και ο μήνας μου, είναι και ο μήνας των γενεθλίων μου. Οπότε θέλω να το ξέρετε αυτό και να το έχετε στο νου. 18 Οκτώβρη, παιδιά, έτσι. Θα περιμένω και τις δικές σας ευχές. Τα λέω από τώρα προκαταβολικά. Βάζω ένα top 3 Τρανζίστορ και πιστεύω με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Εδώ.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Γιατί κάποιοι άντρες αφήνουν τον ήχη του μικρού δακτύλου μακριτό τσαπώνιχο. Είναι αυτό εδώ. Παλιότερα.
2: Καθαρίζει το αυτί τους.
1: Θεωρώ παλιότερα ότι συνέβαινε πιο πολύ.
2: Άσχημο είναι, παιδιά, κόπτε το.
1: Στις μέρες μας, τι μπορεί να δείχνει προσωπικό στυλ, πρακτική χρήση.
2: Πρακτική χρήση με νευριάζει, γιατί πάει το μυαλό μου, καθαρίζω μύτη, αυτή. Τι να κάνεις με τον ήχη, ρε φίλε.
1: Δούλευα σε ένα καφέ μπαρ, όπου ο ιδιοκτήτης κάθεται μαζί με ένα φίλο του και είναι με το ήχη στο αυτί, έτσι και δίνει.
2: Το είπα.
1: Και το κάνει το αφεντικό μου, το χτυπάει και το σκουτάει, λέει, Τάσο, θα πάρει ή να σμπρώξω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη.

0: τα κολλασμένα.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 2 Οκτώβρη και η ώρα 2 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Έρχονται ευθύς αμέσως, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003, στο Viber του σταθμού εδώ που τα λέμε όλα. Και φυσικά αν θες να ακούσεις κάτι, feel free να μου το πεις. Κατερίνα Λιόλου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ήβη Αδάμου. Τώρα, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, εσύ αγάπη μου, παίζει δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Κατάματα σε κοίταζα. Θα δωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο δικό μου ζευγάρι. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργαν. Ζουν στιγμές απόλυτης οικογενικής ευτυχίας μαζί με τον γιο τους. Τι ωραία περίοδος είναι αυτή. Μαγικά αρχίζει και μεγαλώνει και το αγοράκι. Και είναι πιο δεμένη από ποτέ. Νομίζω η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρήκε επιτέλους αυτό που της άξιζε. Γιατί αυτό το κορίτσι έχει πονέσει και λίγο. Να τα λέμε και αυτά. Νίκος Βέρτης, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δήμος Αναστασιάδης. Τώρα μου έλειψες πολύ. Σας το αφιερώνω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω.

ξέρω πως δεν αλλάζω γνώμη. Δήμος Αναστασιάδης στον τρανζίστορ 100,3 και μας αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είναι στα φόρτα του τώρα ο Δήμος Αναστασιάδης και του πηγαίνουν όλα καλά. Παιδιά, οικογένεια, σύντροφος, καριέρα, τα έχει φτιάξει όλα. Όπως και ο Ηλίας ο Βρετός έχει βρει το λιμάνι του, περιμένει και το παιδάκι του. Γενικά, τι γίνεται, ρε παιδιά, πείτε μου λίγο. Όλοι έτσι την έχουν δικό γενιάρχες. Όχι ότι είναι κακό, απλά μου κάνει λίγο εντύπωση. Πασχάλης τώρα και έχω μία αγάπη.

0: Αλληλούια και Ελένη Φουρίρε στον Τρανζίστορ 100,3 και σου έχω τώρα tips για να πάει καλά το πρώτο ραντεβού. Ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα. Προτίμησε τη συζήτηση και όχι τη συνέντευξη. Μην πηγαίνει διεκπαιρεωτικά από τη μία ερώτηση στην άλλη, να υπάρχει και λίγο σουσού. Μετά, χάρισε ένα κοπλιμέντο, όχι ό,τι όμορφο που είσαι, όμω κάτι που να έχει να κάνει με την προσωπικότητα ή το χαρακτήρα. Να αφήσει παρακαλώ το παρελθόν σπίτι και να εστιάσει το αν σου αρέσει, όχι αν του αρέσει. Την τελική, γιατί να μην του αρέσει. Εσένα αυτό ή αυτή σου αρέσει και έπειτα πάμε στα παρακάτω. Επανέρχομαι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη λέει μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
3: Παρασκευή βράδυ.
2: Είναι το Σάββατο λέει εδώ. 10 και 9.
3: Μόλις αποκαλύφθηκα.
2: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
3: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
2: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες λέει στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν
3: το 4. Έλα, σταμάτα, μίλες τέτοια, θα εκτεθούμε.
2: Αυτό είναι σωστό.
3: Αυτό είναι σωστό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 3 ώρα και 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς κυλάει αυτή η Παρασκευούλα, παιδιά. Ελπίζω να πάει καλά. Να στείλω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στον Τέο, ο οποίος μου κάνει τα κοπλιμέντα του κλασικά και μου λέει: Πάμε Παρασκευάρα. Παιδιά, θέλω να είναι το καλύτερο σουκού. Τώρα θα μου πεις πότε πέρασε η εβδομάδα. Δεν ξέρω πότε πέρασε. Εγώ ήμουνα μόνιμα έξω αυτή τη εβδομάδα. Για εσάς ήταν τόσο γρήγορη όσο και η δική μου. Γιώργος Σαμπάνης τώρα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όπου και αν πας εδώ θα γυρνάς, Νίκος Οικονομόπουλος. Και τώρα ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χάριτο Διπλωμένος, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για ένα μοναδικό anti-aging μουσικό πάρτι. Εάν θέλεις λοιπόν και εσύ να πάρεις μέρος και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, τι κάνεις? Στέλνεις τώρα Βεργίνα Θέατρο κενό όνομα τεπώνυμο στο 693-693-1003 και πας σήμερα και περνάς μαγικά με τα ποτάκια σου, με έτσι σου τα αλλιώ σου, ό,τι θέλεις. 693-693-1003, καλή επιτυχία. Για όσους προλάβουνε, στην υγειά μου θα το πιείτε σήμερα, ε. Αναβίση έρχεται. Όχι, γιατί.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Τα έχει πει ο Αντώνης Ρέμος. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Για λίγο ακόμα είμαστε μαζί. 4 παρα 20 και άλλη μία ώρα και κάτι στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνεις που μου είσαι, τι σκοπεύεις, τι πλανεύεις, πήγα να πω. Τι πλάνα έχεις για το Σουκού. Τα περιμένω όλα εδώ. 693-693-1003. Θα βγεις, θα φύγεις ένα διήμερο. Θα φας, θα πιεις. Ό,τι και αν κάνεις. Θέλω να το μοιραστείς μαζί μου. Μια παρέα δεν είμαστε. Τώρα όμως, τι σου χρωστάω. Για πες.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτά τα χίλια και Νίκος απέργησε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τραγουδάρα, παιδιά, έβγαλε και η Ζόζεφιν, η οποία λέει πού είναι το δαχτυλίδι, και όλα τα κορίτσια τώρα που περιμένουν και κάνουν manifestation για να έρθει το δαχτυλίδι, νομίζω και σέβονται τον εαυτό τους, πρέπει να τον ανεβάσουν. Μωρό μου, πού είναι το δαχτυλίδι, θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο καιρό. Νομίζω τώρα θα βγει και το βίντεο κλιπ, γιατί τις προάλλες το γύριζε. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανεβάζουμε κορίτσια. Εσείς δηλαδή, γιατί εγώ δεν. Πάω σε ένα break και επιστρέφω εδώ στον Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γιατί κάποιοι άντρες αφήνουν τον ήχη του μικρού δακτύλου μακριτό τσαπώνιχο. Είναι αυτό εδώ. Παλιότερα.
3: Καθαρίζει το αυτί τους.
2: Θεωρώ παλιότερα ότι συνέβαινε πιο πολύ.
3: Άσχημο είναι, παιδιά, κόψτε το.
2: Στις μέρες μας, τι μπορεί να δείχνει προσωπικό στυλ, πρακτική χρήση.
3: Πρακτική χρήση με νευριάζει, γιατί πάει το μυαλό μου, καθαρίζω μύτη, αυτή. Τι να κάνεις με τον ήχη, ρε φίλε.
2: Δούλευα σε ένα καφέ μπαρ, όπου ο ιδιοκτήτης κάθεται μαζί με ένα φίλο του και είναι με το ήχη στο αυτί, έτσι και δίνει.
3: Το είπα.
2: Και το κάνει το αφεντικό μου, το χτυπά και το σκουτάει, λέει, Τάσο, θα πάρει ή να σμπρώξω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. 4 ώρα και 5 πρώτα λεπτά και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Άλλη μια ώρα λοιπόν στον αέρα της πόλης. Φυσικά σας τελεδώ, μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας δώσω και διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Βεργίνα Θέατρο και να περάσετε μαγικά απόψε το βράδυ. Με Μιχάλη Ρακιτζή Αλαλάκη, Χάρη το Διπλωμένο. Αυτά είναι και τους πιο παλιούς, νομίζω. Αλλά σ' αγαπώ, είσαι JPO. Δεν θες να ακούσεις. Πες το μας κι αυτό. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι και ζάφτωρο, μου λέει η Νατάσα. Όχι και πολύ παλιοί ο Μιχάλης ο Ρακιτζής και ο Χάρη το διπλωμένο. Μην μαρτυράς ηλικίες. Δεν λέμε ηλικίες εδώ πέρα. Τα νούμερα είναι απλά ηλικίες. Πες μου το ναι. Είναι η καμπάνα και χτυπάει την ακούς.

Βαλή και Κατερίνα Λιόλιου στον τρανζίστορ 100,3. Έχω τώρα μία συζήτηση, παιδιά, εδώ και θέλω λίγο τα φώτα σας. Πόσες φορές έχετε πει ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει κάτι και έχει γίνει? Θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο 693-693-1003, θα τα διαβάσω κιόλας κάποια. Να μου πείτε το πιο απίθανο σενάριο, αυτό που έλεγες αποκλείεται, εγώ με αυτόν, εγώ με εκείνη, εγώ με τον άλλον ή εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Και το κάνατε και το απολαύσατε κιόλας. Τώρα έρχεται Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εμείς ανώτερα να ευχηθούμε, γιατί εντάξει, κάποιοι ξεπερνάνε τα όρια, οπότε τι κάνουμε, ευχόμαστε και φεύγουμε, κύριοι και κυρίες. Γιώργος Κακοσέας στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας για λίγο ακόμη, 4 και 33 πρώτα λεπτά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ετοιμάζεστε για το σουκού που έρχεται, θα είναι αχαλήνωτο, πώς θα πάει άραγε. Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

0: Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη μία έως και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου αυτή την Παρασκευούλα Ζάχαρη. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο τρίμερο. Πού σου κου. Και φυσικά την Δευτέρα τα λέμε ακριβώς εδώ τώρα. Στη μία θα είναι, στις δύο θα είναι. Θα φανεί γιατί περιμένουμε και Μάγδα Ζουλίδου στα Πρωινά Καρντάσια. Οπότε θα γίνει λίγο μία αλλαγή στο πρόγραμμα. Από μένα φιλιά πολλά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγε στη ζωή σου να

0: καρδιά.
1: Ζήστο με τρανζίστο.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Υπάρχει συγκεκριμένη, λέει, μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
4: Παρασκευή βράδυ.
3: Είναι το Σάββατο, λέει εδώ. 10 και 9.
4: Μόλις αποκαλύφθηκα.
3: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
4: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
3: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες, λέει, στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών, ναι, έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν.
4: Έλα, σταμάτα, μίλες τέτοια, θα εκτεθούμε.
3: Αυτό είναι σωστό.
4: Αυτό είναι σωστό.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Γιατί κάποιοι άντρες αφήνουν τον ήχη του μικρού δακτύλου μακριτό τσαπώνιχο. Είναι αυτό εδώ. Παλιότερα.
2: Καθαρίζει το αυτί τους.
1: Θεωρώ παλιότερα ότι συνέβαινε πιο πολύ.
2: Άσχημο είναι, παιδιά, κόπτε το.
1: Στις μέρες μας, τι μπορεί να δείχνει? Προσωπικό στυλ, πρακτική χρήση.
2: Πρακτική χρήση με νευριάζει, γιατί πάει το μυαλό μου, καθαρίζω μύτη, αυτή. Τι να κάνεις με τον ήχη, ρε φίλε.
1: Δούλευα σε ένα καφέ μπαρ, όπου ο ιδιοκτήτης κάθεται μαζί με ένα φίλο του και είναι με το ήχη στο αυτί, έτσι και δίνει.
2: Το είπα.
1: Και το κάνει το αφεντικό μου, το χτυπάει και το σκουτάει, λέει: Τάσο, θα πάρει ή να σμπρώξω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
7: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι .gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
12: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Βίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Απόγευμα Παρασκευής, δεν ξέρω για πού ετοιμάζεστε, δεν ξέρω για πού είστε έτοιμοι να περάσετε το Παρασκευό βραδό σας ή το που σου κούσα στο υπόλοιπο, γιατί ναι, μπορεί να έχετε αποφασίσει ότι ξέρεις, τελειώνω τη δουλειά μου και πάω ωραιότατα να κάνω δυόμιση μέρες, παιδί μου. Εγώ ξέρεις τι κάνω πολλές φορές. Πηγαίνω το βράδυ κάπου, πληρώνω μια ολόκληρη μέρα. Ναι, αλλά ξυπνάω στο μέρος που είναι να πάω, χωρίς ταλαιπώρια, χωρίς το οτιδήποτε.
1: Α, εννοείς και... να φύγεις Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι,
1: ναι, καλά, εννοεί και εγώ το έχω
0: πολλές κάνει. Φορές.
1: Εγώ ξέρω τι έχω κάνει πολλές. Όσες φορές τέλος πάντων και δίσα τριήμερα και τέτοια που πάντα. Έχω φύγει Σάββατο μετά το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Καπάκι, ξέρω εγώ, 2-3 η ώρα. Έχω φτάσει στον προορισμό μου στις 6, π.χ. γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ.
0: Έχω πληρώσει την μέρα για 3 ώρες.
1: Έχω, ναι.
0: Πολύ έξυπνο αυτό.
1: Τι, όχι ρε εσύ, πάω να βρω κόσμο. Δεν πάω μόνη μου. Ούτε καν, πάω να βρω κόσμο που είναι εκεί πέρα και φεύγουμε, ξέρω εγώ, εντάξει, Δευτέρα. Κατάλαβες, για
0: αυτό, να αυτό, το... αυτό makes sense, ναι. Makes sense. Λοιπόν, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Ένας Μασούτης είναι πάντα
0: ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης που είναι ένα όπλο οικονομίας, έχει τη Mastercard, ανάχωμα στην ακρίβεια, γιατί για κάθε 40 αμοιβές με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Προϊόντα της ειδικής ετικέτας, Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Είναι εκεί σε

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Κωνσταντίνος Αργυρός που ετοιμάζεται να πάει στο Royal Albert, Hall,
1: Albert Hall
0: για δεύτερη φορά. Ναι. Βέβαια, έχει κλείσει και στη Γαλλία συναυλία στις 19 του Οκτώβρη. Γενικότερα είναι ασταμάτητος σε ό,τι αφορά ειδικά το international κομμάτι καριέρας.
1: Το πραγματικά, έχει πάει το εξωτερικό
0: τρένο. Το έχει πάει τάπα που λέμε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μιας και μιλάμε για.
1: Ακριβώς, για παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης.

2,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η Έλενα Παπαρίζου είναι αυτή. Ε, αλήθεια τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα.
1: Το αφιέρωμα στο. Πότε είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο ή. Ναι.
0: Πότε παίζει, έχει γυριστεί.
1: Έχει γυριστεί, το ξέρω ότι έχει γυριστεί.
0: Και έχει γίνει και το reveal που η Πάολα είναι ο τέταρτος κριτής.
1: Ναι, όντως.
0: Το επίσημο εννοώ. Έχει...
1: Από την αρχή έχει ακουστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά.
0: Είναι και ένα challenge να το με την Πάολα. Εσείς πότε ανοίγετε με Πάολα?
1: 23 Οκτώβρη.
0: Καλά, τώρα πρέπει να ξεκινάτε κάπου εδώ κοντά στις πρόβες.
1: Ναι. Έχουμε τέλος πάντων δρόμο.
0: Έχετε δρόμο μπροστά σας.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι τελικού που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν 2 του Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχει για αυτό το μήνα. Είναι ένα μήνα που έχει μια αργία, έχει την 28 Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω είναι σε μισοβδόμαδα. Δηλαδή δεν έχει και ιδιαίτερη.
1: Όταν είναι μισοβδόμαδα, πόσο δεν
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Τετάρτη.
0: Μισοβδόμαδα είναι Τετάρτη. Μισοβδόμαδα είτε ήταν Τετάρτη.
1: Πω, πάει τώρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, μα, θα μου πει και πάλι. Και τρίτη να ήταν, πες έπαιρνε την Δευτέρα κάπως μια άδεια, κάτι.
0: Και το τώρα... σουκού κάπως το κολούσες.
1: Ναι,
0: και τώρα... Πέμπτη με την ίδια λογική.
1: Το Τετάρτη είναι μαχαιριά στην καρδιά.
0: Πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πας πουθενά.
1: Όχι, τίποτα, εδώ θα κάτσεις.
0: Δύσκολο. Ναι. Φορτηγώνα, τάση Θεοδωρίδου.

0: Αγαπημένα μελισσάκια, έλεγες.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ ακούσα για τις μέλισσες ότι τώρα πάνε να κάνουν ένα. Τώρα θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους, τέλος πάντων. Και αυτό που ουσιαστικά πάνε να κάνουν είναι ένα vibe box. Το παλιό, το καλό, το box που πηγαίναμε και ξενυχτούσαμε εμείς χρόνια πριν. Πάνε να κάνουν, λέει, κάτι τέτοιο τώρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Έχουν
0: δεν έχω ακούσει ποιος ήταν.
1: Ούτε εγώ καθόλου τίποτα.
0: Ή ακούσε κάποια στιγμή την ιδέα μου. Δεν έχω συνηθίσει να το ακούω.
1: Καθόλου. By the way, πάντως αυτό που λέγαμε για το Voice, να ξέρετε ότι αύριο είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Αύριο.
1: Αύριο το Σάββατο, 3 του μηνός, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι από ό,τι άκουσα η Άννα Βύση δεν θα εμφανιστεί φέτος καθόλου. Θα ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο σε μαγαζί. Δεν θα είναι έτοιμο το Arena.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το μας αποσμίωσε με το.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Με τη συναυλία της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Άννα Βύση, όχι γιατί.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και επειδή ρώτησα εγώ για εσάς, γιατί με ρώταγε πότε ξεκινάει το Λόχαν, ναι. Θα ξεκινήσει τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Πότε ξεκινάει το Λόχαν, εγώ.
0: Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσει.
1: Θα το πάει τελικά Παρασκευή Σάββατο ή μόνο Σάββατο.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι θα είναι Παρασκευή Σάββατο.
1: Και εγώ έτσι έχω ακούσει.
0: Αλλά και επειδή θα ανοίξουν και αργά.
1: Θα πάει. Καλά, και πέρσι πήγε πολύ.
0: Όχι, επειδή θα ανοίξουν και αργά, είναι λογικό να το καμπάλουν Παρασκευή Σάββατο.
1: Αλλά νομίζω θα πάει και μέχρι.
0: Πήγε. Και εδώ μου πέρσι πήγε μέχρι Πάσχα. Οπότε λογικό. Ναι.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζω. Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη, λέει, μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
3: Παρασκευή βράδυ.
2: Είναι το Σάββατο, λέει εδώ. 10 και 9.
3: Μόλις αποκαλύφθηκα.
2: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
3: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
2: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες, λέει, στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών, ναι, έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι η ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν.
3: Έλα,
2: το 4.
3: Έλα, σταμάτα, μη λες τέτοια, θα εκτεθούμε.
2: Αυτό είναι σωστό.
3: Αυτό είναι σωστό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
3: Stores. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καλώς ήρθατε, αν συντονιστήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ για να κλείσουμε την εβδομάδα μας, αλλά και να ξεκινήσουμε αυτόν εδώ τον μήνα. Και το ξεκινάμε σίγουρα και με νέους στόχους, αλλά και με κάποιες σταθερές, οι οποίες αυτές δεν αλλάζουν. Και αν υπάρχουν μία από αυτές, είναι για μας ο Μασούτης. Ένας Μασούτης που είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης που είναι δίπλα σας, ένας Μασούτης που φροντίζει για τη τσέπη μας, για το πορτοφόλι μας, έτσι που ανεβαίνουν όλα τώρα, εκεί όλα μένουν σταθερά ή και πέφτουν. Γιατί κάθε Σάββατο, ας πούμε, υπάρχει και ένα προϊόν με τιμή πάτωμα. Υπάρχει προσφορά της ημέρας. Μέσα από το application σου έρχεται και με pass notification κιόλας. Και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων χρειάζεσαι, θα το βρεις εκεί. Πάντα με τη μάσκα, το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. 200 πόντι στο λογαριασμό σου που τους μαζεύεις με κάθε σου αγορά. Και τι αν επιλέγεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μας ούτε εδώ μας με στεγκράνει και βιολογικές επιλογές. Τι άλλο θέλετε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Νίκος Απέργης.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης έρχεται. Αυτά τα χείλη, εμείς έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Ένα daily throwback έρχεται. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Τέλει Κουσκούς στο Facebook, τέλει κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλει Κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα τραγούδια που θέλετε να θυμηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2003. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Την μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τερζής, ενώ τους στίχους ο Νεκτάριος Τυράκης.
1: Ναι.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Καλά, πάμε.
0: Μια στιγμή σε είδα. Κι όμως σε ξεχώρισα. Πώς σε λένε, ρώτησα. Την αγάπη γνώρισα.
1: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρη. Βλέπω στο κορμό τα σημάδια σου. Απ' τα μάτια σου. Εσύ είναι Μερκουρί. Τι ωραία.
0: Τι ωραία τραγούδια βγαίνανε, παιδιά, τότε.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και για κάποιο λόγο γίνονται πάντα όλα. Είδες και την. Πολύ καιρό έχει γίνει αυτό. Την που βγήκε ο Νίκος Οικονομόπουλος και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και λέει: ο καθένας περνάει πράγματα και δεν τα καταλαβαίνετε κτλ.
1: Ναι.
0: Και όλοι με παίρνουν την επόμενη μέρα. Νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή έγινε. Μία εβδομάδα πριν πέρναγε αυτό. Με παίρνουν όλοι το Σαββατοκύριακο και με ρωτάγανε τι έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λέω: παιδιά, δεν δουλεύω με τον Νίκο Οικονομόπουλο για να σας πω τι έχει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ και τρόπο που μιλάει, που δίνει συνεντεύξεις, που είναι και κάποιος καυστικός πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν μάθαμε τα λόγια του.
0: Και έχει προκαλέσει και τη δράση πολλές φορές για τον τρόπο όλο αυτό.
1: Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια.

0: τέταρτο ημέρα εκπομπή. Έναν τέλειο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Κάνουμε τις συζητήσεις μας περί καλλιτεχνών.
0: Περί ολονών. Δηλαδή δεν παντός επιστητού, με λίγα λόγια. Να λύουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και συνέχεια πράγματα για τον Γιώργο Μαρινάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω
0: βγαίνουν
1: τώρα.
0: Βγαίνουν συνέχεια και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα και λες.
1: Εσείς πόσα γιατροί έχουν κλείσει μέχρι στιγμής?
0: Ναι,
1: ναι,
0: πολλά.
1: Έχουν κλείσει γύρω στα 250 γιατρία.
0: Μπράβο.
1: Λόγω όλου αυτού που έχει γίνει.
0: Ό,τι είναι ακατάλληλο και ναι, ό,τι είναι επιβλαβές για την υγεία, να κλείνει. Ναι. Δεν... Ξέρεις, πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμετώπιμοι και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, πάνω σε έναν ενθουσιασμό για κάτι,
1: ναι,
0: για να χάσεις γρήγορα κιλά, για να πάρεις μια. Πώς να σου πω, μια δύναμη πιο εύκολα.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσεις να. Ξέρεις, όλοι έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε λίγο στη μαγεία. Απλά δεν υπάρχει μαγεία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μαγικό χάπι για κάτι, δεν υπάρχει μια μαγική ένεση για κάτι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι.
0: Και, δεν... και στην περίπτωση που υπάρχουν, δεν ξέρεις τι κόστος μπορεί
1: αυτό
0: να έχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί μιλάω
1: το
0: οικονομικό, ναι, μιλάω ναι, και ανθρώπινο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο δικός μου δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια υπέροχη σύμπραξη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: άλλος
1: μηνυμάτων για όλα αυτά που είπαμε πριν. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικότερα, εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί. Να τσεκάρουμε, να διπλοτσεκάρουμε. Έχουμε πλέον τα μέσα να δούμε αν κάτι ισχύει ή κάτι δεν ισχύει.
0: Συμφωνώ.
1: Και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προβλέπανε το μέλλον με μαγικό τρόπο, σου λέγανε πράγματα.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Η ανάγκη ενός ανθρώπου, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το να χάσεις γρήγορα κιλά ή με την μακροζωία ή με το οτιδήποτε. Έχει να κάνει και στην πράξη. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα, ας πούμε, γιατρών, οι οποίοι τους έλεγαν ότι θα τους λύσουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για την απώλεια βάρους. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα, ναι. Όπως τον καρκίνο, όπως το. Εγώ προσωπικά έχω πέσει. Δεν έχει να κάνει. Δεν θα πω θύμα, γιατί είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος, όντως. Αλλά έχω δώσει 1500 ευρώ για ένα αυτοάνωσο το οποίο έχω προσπαθώντας να το γιατρέψω. Και ήταν η τελευταία μου. Εγώ είχα πάει σε 15 γιατρούς, π.χ.
1: Ναι.
0: Γιατρός. Okay, αλλά ένας διαφορετικός, παιδί μου, με άλλου τύπου εξετάσεις, αίματος και όλα τα σχετικά. Θέλει μια προσοχή και μια εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας πολλές φορές, παιδιά.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα Παρασκευής και κάπου εδώ σε αποχαιρετούμε. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Με Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Κατερίνα Λιόλιου.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για τις 5 του μηνός.
0: Δευτέρα θα είμαστε εδώ, 6 ώρα ντάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μένεις Τρανζίστορ, ζήστο με Τρανζίστορ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Αντιθέτως.
1: Συνεχίζεται.
0: Έτσι. Θα παρτάρεις εδώ. Άμα δεν έχεις να βγεις, δεν έχεις να πας πουθενά, θα παρτάρεις με Τρανζίστορ και θα περάσεις μαγικά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Γιατί κάποιοι άντρες αφήνουν τον ήχη του μικρού δακτύλου μακριτό τσαπώνιχο. Είναι αυτό εδώ. Παλιότερα.
3: Καθαρίζει το αυτί τους.
2: Θεωρώ παλιότερα ότι συνέβαινε πιο πολύ.
3: Άσχημο είναι, παιδιά, κόψτε το.
2: Στις μέρες μας, τι μπορεί να δείχνει προσωπικό στυλ, πρακτική χρήση.
3: Πρακτική χρήση με νευριάζει, γιατί πάει το μυαλό μου, καθαρίζω μύτη, αυτή. Τι να κάνεις με τον ήχη, ρε φίλε.
2: Δούλευα σε ένα καφέ μπαρ, όπου ο ιδιοκτήτης κάθεται μαζί με ένα φίλο του και είναι με τον ήχη στο αυτί, έτσι και δίνει.
3: Το είπα.
2: Και το κάνει το αφεντικό μου, το χτυπάει και το σκουτάει, λέει, Τάσο, θα πάρει ή να σμπρώξω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και ελληνική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
11: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detail Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστη Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστης Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγε στη ζωή σου να

0: Τρανζίστο με Τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη, λέει, μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
3: Παρασκευή βράδυ.
2: Είναι το Σάββατο, λέει εδώ. 10 και 9.
3: Μόλις αποκαλύφθηκα.
2: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
3: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
2: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες, λέει, στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών, ναι, έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν
3: το 4. Έλα, σταμάτα, μη λες τέτοια, θα εκτεθούμε.
2: Αυτό είναι σωστό.
3: Αυτό είναι σωστό.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
2: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Γιατί κάποιοι άντρες αφήνουν τον ήχη του μικρού δακτύλου μακριτό τσαπώνιχο. Είναι αυτό εδώ. Παλιότερα.
2: Καθαρίζει το αυτί τους.
1: Θεωρώ παλιότερα ότι συνέβαινε πιο πολύ.
2: Άσχημο είναι, παιδιά, κόπτε το.
1: Στις μέρες μας, τι μπορεί να δείχνει προσωπικό στυλ, πρακτική χρήση.
2: Πρακτική χρήση με νευριάζει, γιατί πάει το μυαλό μου, καθαρίζω μύτη, αυτή. Τι να κάνεις με τον ήχη, ρε φίλε.
1: Δούλευα σε ένα καφέ μπαρ, όπου ο ιδιοκτήτης κάθεται μαζί με ένα φίλο του και είναι με το ήχη στο αυτί, έτσι και δίνει.
2: Το είπα.
1: Και το κάνει το αφεντικό μου, το χτυπάει και το σκουτάει, λέει Τάσο, θα πάρει ή να σμπρώξω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη, λέει, μέρα και ώρα για να κάνει κάποιο σεξ. Ποια είναι η πιο δημοφιλής ημέρα και ώρα?
2: Παρασκευή βράδυ.
1: Είναι το Σάββατο, λέει εδώ. 10 και 9.
2: Μόλις αποκαλύφθηκα.
1: 10 και 9. Γι' αυτό σε έπαιρνα το Σάββατο 10 και 9 να σε ρωτήσω κάτι για την εκπομπή και δεν το σηκώνω.
2: Κανονικά κάνω την Παρασκευή, αλλά με πήγε στα μπουζούκια, οπότε δεν μπορούσα.
1: Οπότε το πήγε Σάββατο. Οι γυναίκες, λέει, στην ηλικιακή ομάδα τέλος 25 και 45 ετών, ναι, έχουν την υψηλότερη σεξουαλική ορμή. Αποκαλύπτοντας ότι το σεξ 4 φορές την εβδομάδα είναι η ιδανική ποσότητα. Δηλαδή θέλουν
2: το 4. Έλα, σταμάτα, μη λες τέτοια, θα εκτεθούμε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ψυχής δε σε παρέξηγω. Εγώ τα λάθη σου τα πάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Παίζει την περισσότερη μουσική.
1: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστου Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.